0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότεροι. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα!
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα!
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή!
9: Αστέρι!
10: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
10: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
11: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
11: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
10: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
11: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
10: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
12: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες, η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
18: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

ακούνε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποιον να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
7: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
8: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
9: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
8: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
9: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
8: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 2421-0-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
12: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
13: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
12: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
13: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
12: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
14: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια.
19: Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Σπανάκι.
21: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Σαμπουάν.
21: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Υγροπιάτων.
21: Κέρδισες.
23: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
21: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
23: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
21: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
24: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
25: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
26: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
25: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
26: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
25: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
26: Η δίπλα.
27: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
28: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
27: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
28: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
27: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
28: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
29: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
30: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1.
1: Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου
0: και μάθε την αλήθεια.

Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα! Θα τα πούμε αργότερα, κύριε Κουτρούμπα, καλημέρα σας. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα!
1: Ζητάνω, έκσταση, έκστανω.
0: Καλό ξεκίνημα και σήμερα! Εύχομαι τα καλύτερα!
1: Εξτανώ!
0: Τα καλύτερότερα!
1: Εξτασί! Εξτανώ!
0: Τρίτη 14 του Ιούλη!
1: Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τεπε, τεπε, ταν, παν.
0: Και όλα βαίνουν!
1: Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν.
0: Με μεγάλη επιτυχία. Όλα βαίνουν περίφημα.
1: Έκσταση. Έκστανο.
0: Μην ανησυχείτε, στην κόντρα.

0: γέφυρα, κύριε Κουντρούμπα, είναι ο Καπτακυριάκος. Στη δεξιά βαρδιόλα είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
1: No. Έκσταση. Εκστανό.
0: Του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη σήμερα, βοήθειά μας.

0: Ευλογίες κύριε Κουτρούμπα. Σοφίας χάρετη πάτερ κοσμούμενος. Σάλπιξ θεόφθογκος όφθης του πνεύματος. Βοήθειά μας. Από την κορυφή του βιλίου Ερτζιανά FM 96,1 Μαρκώνει όλα στη φόρα. Δεύτερο κέντρο εκπομπής Άγιος Αντώνης Κιάθος. Επίσης τα Ερτζιανά και από εκεί και πέρα διαδικτυακά. Σας συνιστώ για μεγαλύτερη ευκρίνεια και καλύτερη ποιότητα ήχου. Απομακρυνόμενοι από την Μαγνησία, στην υπόλοιπη Ελλάδα, Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο. Εκστασί. Συντονίζεστε μέσα από το βολιοτάκι.gr. Εκστασί. Για καλύτερη ποιότητα ήχου. Εκστασί. Για άριστη ποιότητα ήχου. Εκστανό. Καλημέρα από πάνω από Σκανδιναβία μέχρι κάτω Καλή Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα στην Δύση, Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική. Καλό ξημέρωμα 12 του 180. Καλό απόγευμα πέραν του 180. Στην Άπο Ανατολή, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, θάλασσα της Κίνας, Ιαπωνίας. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Συντροφιά μέχρι και τις 12. Όλα θα πάνε καλά, μην στεναχωριέστε. Καλημέρα σε όλα τα νοσοκομεία. Παιδιά, ό,τι και αν συμβαίνει, θα νικήσουμε. Καλημέρα στο Πανεπιστημιακό. Καλημέρα στο Αχιλοπούλιο. Καλημέρα στις κλινικές. Έκσταση. Έκστανο. Ό,τι και αν συμβαίνει, είναι αντιμετωπίσιμο. Ό,τι και αν συμβαίνει. Η αντιμετώπιση είναι μες στο μυαλό. Εκστανό. Αν τα βλέπετε όλα θετικά, θετικά θα πάνε. Στανό. Γι' αυτό σας λέω ανεβείτε. Ανεβείτε.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδεύουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Ναι, την ώρα που άλλαζε πλευρό, η Βολιώτισσα, ο Βολιώτισσα απόψε σκεπτότανε αν θα γίνει, πού θα γίνει και πώς θα γίνει το πυροσβεστικό μέγαρο. Τρία πουλάκια και ένα τσόνι για τους βουλευτές.
1: Έκσταση.
0: Τον νοιάζει τον Βολιώτη, την Βολιώτισσα, πού θα γίνει το πυροσβεστικό μέγαρο. Αναχαθείτε ρε. Το Μάρια. Τον νοιάζει τον Βολιώτη, την Βολιώτισσα, πού θα γίνει το δικτό. Το δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό, το πυροσβεστικό. Ανοίξτε ρε τα μαγαζιά ρε το απόγευμα. Δώστε ρε εντολή στην κτηματική υπηρεσία. Άντε ρε το Μάρια της πολιτικής που μου το παίζετε και βουλευτές. Μη με φτιάχνετε πρωί πρωί κύριε Κουτρούμπα.
2: Gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
0: Καλημέρα στο καφέ κοπτίο μας. Αδελφοί, αδελφοί Μακροσάβα, Αδέλμα. Φρέσκος, ελληνικός, βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος. Κάνει καλό στις αρτηρίες. Το καφεκοπτίο μας εδώ στα παλιά, Λαμπράκι 7 στα παλιά.
3: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Εάν μπαίνετε στην πόλη του Βόλου μέσω της οδού Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174, λέει 174 για καφεδάκι. Εάν βγαίνετε από το Βόλο διαμέσω της οδού Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174 για καφεδάκι, σαντουιτσάκι. Με ζεδάκια το μεσημέρι, πιάτο ημέρας, είμαστε ένα καφενείο περιοπής. Του Δημητράκη του Μανώλη. Δημητράκη, πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς
1: πολύ είναι. Καλά, καλώς πολύ είναι. Καλά εσύ.
0: Μπράβο παιδί μου, μπράβο, την ευχή μου παιδί μου, την ευχή μου. Τι προτείνεις στις φίλες?
1: Σήμερα εγώ μπακαλιάρο ξέρω τι κάνει το...
0: Πώς και το σκεφτήκατε έτσι, τι κυσία ήταν αυτό?
1: Κυρία Μέρη το πρότεινε και εγώ το υλοποίησα για να πάω να πάρω.
0: Μπακαλιάρο με κουρκούτι και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ρε μάνα, με την κρούστα από πάνω. Και παγωμένο κρασί είναι,
1: είναι σούπερ και για μπύρα είναι.
0: Για παγωμένη είναι μπύρα. Α, και για τσίπορο δεν είναι και για ούζο. Τι λες τώρα, για τα πάντα είναι, είναι ο μπακαλιάρος. Παναγία μου, άντε να μας... Καλή πρόταση.
1: Να σου πω.
0: Αν και πρέπει να το ξεαλμυρίσω από βραδείς δηλαδή. Εντάξει.
1: Ναι. Να σου
0: έλα,
1: πω.
0: Έλα, λέγε.
1: Ξέρεις τι έπαθα χθες?
0: Τι έπαθες?
1: Και είχαν χθες οι μπαλκονόπολες και φυσούσε ένα ωραίο αεράκι έτσι.
0: Πότε,
1: το βράδυ.
0: Τη νύχτα μας πέρασε.
1: Τη νύχτα, ναι.
0: Ναι.
1: Και εκεί που ήμουν στο να σηκωθώ να πάρω συντόνι και αυτά.
0: Ναι.
1: Για να σκεπαστώ.
0: Τι?
1: Για να σκεπαστώ γιατί κρύωνα.
0: Δημητράκη.
1: Με πέρασε από το μυαλό.
0: Δημητράκη, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Δημητράκη, από την αρχή δεν έχω καταλάβει τίποτα. Γιατί βαράνε τηλέφωνα, βαράνε, στέλνουν email, στέλνουν SMS, τη κακομοίρα. Λέγε από την αρχή.
1: Λοιπόν, λέω από την αρχή. Εχθές
0: το βράδυ μας πέρασε, τη νύχτα.
1: Μπράβο. Προς το ξημέρωμα κρύωσα λίγο γιατί είχα ανοιχτεί την μπαλκονόπορτα.
0: Και
1: ήταν να σηκωθώ να πάρω συντονάκι και εκείνη την ώρα περνούσε συνέχεια από το μυαλό μου. Πού θα γίνει τελικά το πυροσβεστικό
0: κτίριο?
1: Ναι.
0: Ανάχαθησε, τρέπησε λιγάκι.
1: Καλημέρα.
0: Το πιασες το θέμα. Μπράβο ρε Δημητράκη, το καλύτερο παραπολιτικό που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Μπράβο ρε Μιτσάκο. Ακούτε ρε βουλευτάδες. Κρύωσε ο κόλος του Δημητράκη τη νύχτα και την ώρα που έψαγε σεντόνι σκεφτότανε πού θα γίνει το πυροσβεστικό μέγαρο.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 16 λεπτά. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τα στενά. Πώς θα εφαρμοστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που προανήγγειλε ο Τραμπ. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στα στενά του Ορμούζ και κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν και αλλού στον κόλπο. Μέτωπο πολέμου και στην Ιεμένη. Μαρφίν, απολογούνται οι δύο 42χρονοι, αναμένεται η έκδοση της 46χρονης που στρέφονται οι έρευνες. Οι 10 ακριβότεροι παίκτες από τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Μουντιάλ. Τελαφοέντε, ο Γιαμάλ δεν έχει κάνει εύκολα το καλύτερο παιχνίδι του στο Μουντιάλ. Το εκλογικό δίπολο του ΠΑΣΟΚ, η σιώδης κυβέρνηση και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Καθηγητής που ερευνά τη μαφία, παγωμένος και τρομοκρατημένος. Πατριωτική βενζίνη, ο Τραμπ, το Ιράν και το μυστήριο του Freedom Fuel Network. Μόνο φάρμακα και βρεφικά γάλατα από τα διενυκτερεύοντα φαρμακεία υποχρεωτικά. Με το σταγονόμετρο 160 φάρμακα στα φαρμακεία, άλλα 200 χρειάζονται προγραμματισμό. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, συντροφιά μας η μηχανογραφική. Ναι, μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα, κύριε Πάπα Οικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Όλα στη φόρα.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

λέμε και για την μαγνησία, το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στον τόπο μας. Σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου έχουμε πυρκαγιές, έχουμε αποζημιώσεις, χρηματοδοτήσεις σχολείων, έχουμε αύξηση της αερορύπανσης. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην παραλία, από παραλία μάλλον του Βόλου, κατέληξε στο νοσοκομείο.

Οι σταθμοί μέτρησης της περιφέρειας Θεσσαλίας κατέγραψαν αύξηση της αερορύπανσης στο Βόλο. Αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, 27 βαθμούς στη Σκάθο, 26 στη Σκόπελο, όπως και στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια όλων των πλοίων της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικά. Από Βόλο για τα νησιά έχει αποπλέψει στην ώρα του το Superstar 2. Εξέρχεται αυτήν την ώρα του παγαστικού. Και από τα νησιά για το Βόλο πριν λίγο κατέπλεψε το Fly Dolphin Ερατό. Ακολουθεί το Ζέφυρος από γλώσσα Σκιάθο Πλατανιά, φτάνει σε λίγο στο Βόλο. Και από πίσω είναι το Eagle Jet 2, το καταμαράν, που βρίσκεται ανοιχτά από τον Άγιο Σώστη από τα Μάρμαρα. Όλα τα πλοία της Ελισάβετ Κουραζιέρες του Τζαρτζάν έχουν αποπλέψει από το Αχίλιο γεμάτα κόσμο, καθοδόν για τη Σκιάθο. Και από πάνω από Θεσσαλονίκη κατεβαίνει το Speed Runner Jet με 33 κόμβους. Και αυτήν την ώρα είναι ανοιχτά από το χορευτό.

Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα στους πολύ πολύ μακρινούς ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ. Στα περισσότερα δεν μπορώ να δώσω απάντηση τώρα, δεν προλαβαίνω. Αργότερα θα τα πούμε όταν ξυπνήσετε, ξέρω εγώ, ανάλογα με το που βρίσκεται ο καθένας. Θα σας απαντήσω μετά τις 12 ώρα Ελλάδος.

μέχρι και έκτακτες συνεντεύξεις τύπου δόθηκαν χθες για το πυροσβεστικό μέγαρο. Οι αντιφάσεις στο Βόλο είναι για γέλια και για κλάματα. Βουλευτάκια, ακούστε! Ακούστε για να μην παρεξηγηθούμε στο τέλος. Προσωπικά σας τα λέω. Να επανέλθετε στην κανονικότητα, γιατί μακακίζεστε ασυστόλος. Έχετε ξεφύγει, δεν το βλέπετε. Το παίζετε σοβαροί, αλλά δεν είστε καθόλου σοβαροί. Το θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο. Ο Βολιώτης ψάχνει απεγνωσμένα τριαντόπουλε μακρύ. Ο Βολιώτης ψάχνει απεγνωσμένα μια γωνιά στην παραλία να καθίσει να πιει ένα καφέ. Σε αρκετές παραλίες της Μαγνησίας, αλλά η κτηματική υπηρεσία έχει βγει με το χάρακα και ξυλώνει τραπεζοκαθίσματα και ομπρέλες με ρυθμούς Μυκόνου. Την ίδια ώρα εσείς, οι κυβερνητικοί βουλευτές του νομού, έχετε στήσει τον δικό σας προσωπικό καυγά, αποδεικνύοντας ότι ζείτε σε έναν δικό σας αποστηρωμένο κόσμο. Είστε εκτός πραγματικότητας, βουλευτάκια. Το παρασκήνιο πίσω από το νέο πυροσβεστικό μέγαρο έχει εξελιχθεί σε ένα επικό εσωκομματικό μπουρλότο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία. Από τη μία, οι βουλευτές έτρεχαν να βγάλουν φωτογραφίες και να πανηγυρίσουν στα social για τις δεσμεύσεις και τα εκατομμύρια που εξασφάλισαν από τον υφυπουργό Τουρνά. Όμως ο Τουρνάς αποφάσισε να σας αδειάσει πανηγυρικά, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε δεσμεύτηκε για το κτίριο. Το αποτέλεσμα ένας γαλάζιος εμφύλιος, ο ένας ρίχνει τις ευθύνες των άλλων και όλοι μαζί στην περιφέρεια. Ο κουρέτας σας έχει γραμμένους εκεί που δεν πιάει μελάνη, την ώρα που οι πυροσβέστες του Βόλου παραμένουν σε ακατάγγελες εγκαταστάσεις. Από την άλλη, η κτηματική κάνει ντου και ο κόσμος λιώνει στο λιοπύρι. Ενώ εσείς οι πολιτικοί τσακώνεστε για το ποιος θα πάρει τα εύσημα μιας ανύπαρκτης υπόσχεσης, οι πολίτες και οι επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση. Με το πρόσχημα της νομιμότητας, οι παραλίες αδειάζουν από σκιά. Οι τουρίστες απορούν και οι ντόπιοι δεν έχουν πού να σταθούν για να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Ποιο είναι το συμπέρασμα, τριαντόπουλε μακρύ, μπουκόρε? Εσείς τρώγεστε για το ποιος θα πρωτοπουλήσει ελπίδα στο πυροσβεστικό σώμα. Ο υφυπουργός σας αφήνει στα κρύα του λουτρού και ο απλός κόσμος καίγεται στο λιοπύρι χωρίς καν ένα τραπεζάκι να καθίσει. Η απόλυτη επιτομή, αυτό που λέμε, εκείνη το χαβά τους και εμείς τον καύσωνά μας. Ντροπή! Κόψτε την πλάκα εδώ! Κόψτε την πλάκα εδώ, να επανέλθετε στην κανονικότητα! Διότι οι εκλογές έρχονται! Οι εκλογές έρχονται 27 Σεπτεμβρίου και θα πέσει πολύ μαύρο, σας λέω! Θα πέσει πολύ κλάμα!

Και να σας πω και κάτι, να σας πω και κάτι, απευθύνουμε στους βουλευτές. Η ανεπάρκειά σας μνημειώδης. Μιλάμε για μεγάλη ανεπάρκεια. Απλά κοροϊδεύατε τόσα χρόνια. Η ανεπάρκειά σας είναι απαράμιλη.

Και εφόσον αναφέρομαι στους βουλευτές, θέλω να σας πω τούτο και να το ακούσουν και οι ίδιοι. Σύμφωνα με τον μέσο όρο πρόθεσης ψήφου των 10 τελευταίων δημοσκοπήσεων του Ιουνίου και Ιουλίου σχεδόν όλων των εταιριών και αναγωγή των αναποφάσιστων, σύμφωνα με δοκιμασμένο με επιτυχία 95% μαθηματικό μοντέλο, φαίνεται πως αν είχαμε εκλογές σήμερα θα εισέρχονταν στη Βουλή 9 κόμματα. Θα έμπαινε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Ελπίδα της Καριστιανού, το ΚΚΕ, το κόμμα Σαμαρά, η Ελληνική Λύση, ο Τσίπρας, η Πλεύση Ελευθερίες. Οι έδρες στη Βουλή που θα έπαιρναν τα 9 κόμματα σύμφωνα με αυτά τα ποσοστά, 82 θα έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία, 27 θα έπαιρνε η Καριστιανού, 22 ο Σαμαράς, 26 το ΚΚΕ. Κάνοντας την παραδοχή ότι οι αυξομοιώσεις όλων αυτών των ποσοστών των 9 κομμάτων σε σχέση με τα ποσοστά των εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου του 2023 θα κυμαίνονταν αναλογικά και στις 59 εκλογικές περιφέρειες, έγινε εκτίμηση των βουλευτικών εδρών που θα κατανέμονταν τόσο στη ψηφοδέλτιο επικρατείας όσο και σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες που απεικονίζεται σε ένα πίνακα που έχω μπροστά μου. Ακούστε λοιπόν τι θα έπαιρνε

Στη Μαγνησία θα έπαιρνε μία έδρα η Νέα Δημοκρατία. Μία έδρα η Καριστιανού. Μία έδρα ο Βελόπουλος. Μία έδρα ο Σαμαράς. Μία η Κωνσταντοπούλου. Και that's all. Ο Τσίπρας δεν παίρνει έδρα εδώ, σύμφωνα με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Μία έδρα η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό οι βουλευτές κινηθείτε αναλόγως. Δεν πάτε καλά, δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε ότι δεν πάτε, δεν πάει παραπάνω. Είπα Βελόπουλος, έχω κάτι να σας πω για Βελόπουλο. Θα πέσει πολύ γέλιο και εκεί. Θα γίνει μεγάλο σούσουρο.

0: όλες οι συμπεριφορές πληρώνονται εδώ.
1: Τα φίλοι σου με μπλέξανε.
0: Ψωνάρε!

0: Καλημέρα και στη φιλική εταιρεία 46. Φοράμε ελάστικα στο αυτοκίνητό μας, φοράμε ελαστικά μπακαλέξι. Τα καλύτερα, τα οικονομικότερα. Τι ελαστικό θέλετε για το αυτοκίνητό σας, του μπακαλέξι. Τι ζάντα θέλετε στο αυτοκίνητό σας, του μπακαλέξι. Ευθυγράμμιση στου μπακαλέξι, ζυγοστάθμιση στου μπακαλέξι. Γιώργο, συμφωνείς με όλα αυτά, μπακαλέξις? Γιωργάρα, μπακαλέξις, συμφωνείς? Ρε Παυλάρα Κοντογιαννίδη, δεν μου απαντάει ρε ο μπακαλέξις.
1: Μπακαλέξις, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον μπακαλέξι, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξις λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Και ενώ, και ενώ αυτά συμβαίνουν με τις έδρες, προχθές πέρασε από το Βόλο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ακούστε λοιπόν τι μαθαίνουμε. Το προχθεσινό πέρασμα του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου από τη Μαγνησία δεν ήταν απλά μια ακόμη προεκλογική ή αν θέλετε μια ακόμη έτσι οργανωτική περιοδία του Βελόπουλου για το κόμμα του. Όπως μαθαίνω από έγκυρες πηγές εδώ της παραπολιτικής πιάτσας, ο Βελόπουλος άφησε πίσω του απόνερα που αναμένεται να προκαλέσουν ισχυρό πολιτικό σεισμό στο τοπικό γαλάζιο στρατόπεδο. Στο τοπικό γαλάζιο στρατόπεδο, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Οι ψήθυροι που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες μέρες στα πολιτικά πηγαδάκια του Βόλου επιβεβαιώνονται. Προσέξτε, πασίγνωστο και ιδιαίτερα δημοφιλές τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία. Επαναλαμβάνω, πασίγνωστο και ιδιαίτερα δημοφιλές τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να κάνει το μεγάλο άλμα και να διεκδικήσει την βουλευτική έδρα με τα χρώματα της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Η κάθοδος Βελόπουλου στην περιοχή φαίνεται πως φράγησε μια συμφωνία που κυοφορούνταν εδώ και καιρό στο σκοτάδι. Το συγκεκριμένο πρόσωπο που σας λέω, με ισχυρό έρισμα στην τοπική κοινωνία και αναγνωρισιμότητα που θα ζήλευαν πολλοί, νιώθει πλέον ότι ο κύκλος του στη Νέα Δημοκρατία έχει κλείσει, ή αν θέλετε ότι οι πόρτες για την κεντρική σκηνή παραμένουν ερμητικά κλειστές λόγω εσωκομματικών ισορροπιών. Αν λοιπόν αυτό το deal με το Βελόπουλο οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί, τι σημαίνει για την ελληνική λύση? Για την ελληνική λύση, για το Βελόπουλο, σημαίνει αυτόματα αναβάθμιση του ψηφοδελτίου στη Μαγνησία, αποκτώντας ο Βελόπουλος ένα βαρύ πυροβολικό ικανό να συσπυρώσει την δυσαρεστημένη δεξιά βάση. Τι σημαίνει αυτό το deal για τη Νέα Δημοκρατία? Για τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα και έναν δυνητικό πονοκέφαλο, καθώς δεν χάνει απλά ένα στέλεχος η Νέα Δημοκρατία, αλλά μια σημαντική δεξαμενή ψήφων που μετακομίζει απευθείας σε έναν άμεσο ανταγωνιστή στα δεξιά της. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε, οι επόμενες μέρες αναμένονται καυτές, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι η τελική συμφωνία δεν θα αργήσει. Εμείς κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί τώρα στη Μαγνησία το πολιτικό σκηνικό παίρνει φωτιά. Παίρνει φωτιά και θα σας κάψει όλους. 10 σαν και σένα.

Ηλία Μπόλη, καλημέρα. Ηλία ο Ζικάκος πάει πουλάει μούρι πρωί πρωί. Για βγάλει τον στο μεϊντάνι τον VHF. Και φώναξε του γεια σου Μπούλη. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Έτσι που λέτε θα ζήσουμε ωραία πράγματα.

και το θέμα, το σενάριο εκλογών 27 Σεπτεμβρίου επανέρχεται, επιστρέφει δυναμικά, κυρίες και κύριοι. Παίζει δυνατά αυτό το σενάριο για 27 Σεπτεμβρίου. Φαίνεται ότι ο Μίτσος ο Κουτσούμπας, πριν λίγες μέρες εδώ από το Βόλο, που είχε πει για εκλογές τον Οκτώβριο, κάτι ξέρει ο Μίτσος. Ο Μιτσάρας ο Κουτσούμπας. Γεια σου Μίτσο. Καλημέρα στη Γερμανία. Να σε καλά φίλε.

0: στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

πήρε, λέει, πριν λίγες μέρες συνέντευξη ο Λάλας, ο Θανάης ο Λάλας. Ωραίος τύπος ο Θανάσης ο Λάλας. Πήρε συνέντευξη από τον Γρηγόρη το Δημητριάδη, του ξάδεφο του Πρωθυπουργού, που αν τον έλεγαν Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη, θα είχε και διαφορετική πορεία. Όχι ότι τώρα δεν έχει, ο άνθρωπος δικηγόρος είναι. Όπως μεγάλωσε τα άλλα τα εγγόνια του, πώς το λένε, ο Μητσοτάκης, ο παππούς, έτσι μεγάλωσε μαζί με τη Μαρίκα και τον Γρηγόρη, γιος της κόρης τους. Άρα ο Γρηγόρης έχει θείο τον Κυριακό. Αν είναι ποιος. Τον είχε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και όλα τα αμαρτήματα τώρα, όλα τα αμαρτήματα προσπαθούν να τα ρίξουν στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Ό,τι έχουν κάνει όλοι μαζί. Και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι πάντες. Όλα τα κόμματα. Ας μας πει ο Τσίπρας τι είχε κάνει. Και αναφέρονται τώρα στο μηχάνημα το Predator. Ακόμα και το αυτό το λάθος το λένε. Προσωπικά το λέω Predator. Ποια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ποιο Predator, ποιο Tel Aviv. Έχω κι εγώ εδώ πέρα μηχανάκι που βρίσκει τα πάντα, δεν κατάλαβα. Προχθές σας έλεγα όλα τα τηλέφωνα που είναι στο κινητό μου έχω το στίγμα τους. Όλα τα πάντα έχω το στίγμα. Και σας το απέδειξα προχθές με την Κωνσταντινούπολη. Παρούσε ο βομβητής του κινητού μου. Όσα τηλέφωνα βγαίνουν εκτός παιδιάς, εκτός επικράτειας, εκτός Ελλάδας, βαράει ο βομβητής. Και δίνει στίγμα το κινητό μου που βρίσκονται αυτά τα κινητά, που βρίσκονται οι κάτοχοι τους. Και προχθές που βαρούσε, έγραφε πάνω Ιστάμπουλ. Κωνσταντινούπολη. Κοιτάζω το νούμερο και ήταν η κυρία Κολυνδρίνη. Βγάλαμε και στην ανοιχτή γραμμή, ευχηδιάστηκε βέβαια η κυρία Κολυνδρίνη. Ποιος ξέρει, θα έπαιρνε μπακλαβαδάκι από την πλατεία Ταξίμ. Θα έκανε κρουαζιέρα στο Βόσπορο κάτω από την Αγία Σοφιά. Προηγουμένως που σας έλεγα με ποιον να μιλήσουμε και το μυαλό μου εκεί προχθές και λέω για να δω πού βρίσκεται το τηλέφωνο αυτό και το βλέπω στα Λεχόνια. Άνω Λεχόνια γράφει. Τι ζούμε, Θεέ μου.

Γιατί λοιπόν για το θέμα αυτό, για το θέμα της Μυκόνου και τα παραθαλάσσια καταστήματα που οι βουλευτάδες τρέχουν για το πυροσβεστικό μέγαρο και πας στις παραλίες, σε αρκετές παραλίες της Μαγνησίας και σε πιάνει η ψυχή σου. Πάγιο Τσαμούρα, καλημέρα. Σου επιτρέψανε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον Κατήραγα. Τριαντόπουλε, μακρύ, για πηγαίνετε μια βόλτα στον Κατήραγα και μετά πάτε στο τουρνά για το πυροσβεστικό μέγαρο. Κάντε μια βόλτα στον Κατήραγα, ρε. Τριαντόπουλε, βόλτα γρήγορα στον Κατήραγα.

Θα ήμουν βουλευτής, θα ήμουν βουλευτής Μαγνησίας και μάλιστα κυβερνητικός, και θα άφηνα να κάνει κουμάντο η κυρία Τραχαναζή από την κτηματική υπηρεσία. Αν είναι δυνατόν.

Βρισκόμαστε λοιπόν παρά την ψήφιση διαφόρων νόμων, βρισκόμαστε και πάλι στο επίκεντρο για τις υπερβάσεις, τα τραπεζοκαθίσματα, την κατάληψη του Αιγιαλού και όλα αυτά, που κανένας δεν γνωρίζει τι ακριβώς ισχύει. Βγήκε χθες ο πρώην πρόεδρος των επαγγελματιών της εστίασης εδώ, ο Γιάννης, θα το θυμηθώ το Γιάννη, ξέχασα το Γιάννη. Δεν πάει το μυαλό με τίποτα. Ο πρώην πρόεδρος των επαγγελματιών της εστίασης εδώ στη Μαγνησία. Ήταν και δημοτικός σύμβουλος ο Γιάννης μετά. Τέλος πάντων, και είπε 5 πράγματα ο άνθρωπος για το τι ίσχυε τότε που είχε δραστηριοποιηθεί ο ίδιος. Από τότε μέχρι τώρα και δεν ξέρει κανένας. Ελάχιστοι γνωρίζουν καλά το θέμα.

Ναι, ναι, ο Γιάννης ο Γρηγορίου. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Ο Γιάννης ο Γρηγορίου μας είπε 5 πράγματα για τη Λάρισα τότε, για την κλιματική υπηρεσία και όλα αυτά, αλλά κανείς από τότε μέχρι τώρα δεν γνωρίζει το θέμα. Εσείς, κύριε Τριαντόπουλε, το γνωρίζετε το θέμα που το κατεβαίνει και στη Βουλή. Αφού το γνωρίζετε το θέμα, γιατί ο Κατήραγας δεν έχει τραπεζοκαθίσματα και καθίσαμε πάνω στην άμμο.

Καλέστε την κυρία Κονιδρίνη να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Θέλω για το... Πείτε της κυρίας Κονιδρίνη ερωτήσεις για το... για το νόμο της Μυκόνου, για τα παραθάλασσα καταστήματα, πείτε της. Αν μπορεί να βγει, άμα δεν μπορεί η γυναίκα, αφήστε τη. Αν μπορεί να βγει, να μας δώσει τα φόντα της, τι ξέρει η ίδια για την ανάπτυξη τραπεζοκατισμάτων στην περιοχή, γενικότερα για τον νόμο της Μυκόνου.

τι σημαίνει εδώ πέρα, είναι θέμα νομοθετικού πλαισίου, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, τι στο διάολο συμβαίνει. Ή πρόκειται για ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που προτιμούν να πληρώσουν ένα πρόστιμο παρά να συμμορφωθούν. Δηλαδή τι να πω, ότι ο Βάγιος τον Κατήραγα είναι επικεφαλής οικονομικών συμφερόντων ισχυρών και θέλει να πληρώνει πρόστιμα. Μπορεί να μιλήσει. Μπράβο ρε παιδιά. Ωραία. Η πρώην αντιπεριφερειάρχη Συμπών Δωροθέα Κολυνδρίνη σε μισό λεπτό ο νέος.

0: Κυρία Κονιδρίνη, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά είμαι, εσείς?
0: Πραγματικά προχθές παίρνατε μπακλαβαδάκια από την πλατεία Ταξί.
1: Με συνειδιάσατε την αλήθεια και δεν ήξερα ότι με βγάλατε στον αέρα κατευθείαν. Αλλά εντάξει, από εσάς δεν πρέπει να συνειδιάζουμε.
0: Δεν έχουμε να κρύψουμε και τίποτα.
1: Όχι, όχι, ισχύει αυτό.
0: Ούτε εσείς ούτε εμείς.
1: Έτσι είναι.
0: Επομένως,
1: ήταν μια πολύ ωραία απόδραση, οφείλω να ομολογήσω. Είχα πολλά χρόνια να πάω στην Κωνσταντινούπολη και πραγματικά είναι μια πολυπολιτισμική πρωτεύουσα η οποία μεταλλάσσεται χρόνο με το χρόνο. Μια άλλη πόλη είδα.
0: Πήγατε με γκρουπ από την περιοχή?
1: Πήγαμε με γκρουπ, ναι, αλλά στην ουσία το γκρουπ το χρησιμοποίησαμε για να μεταβούμε με πιο εύκολο τρόπο. Απομονωθήκαμε ως παρέα και είχαμε ξαναπάει και κάναμε μόνιμα δικό μας πρόγραμμα.
0: Α, μια χαρά. Κάνατε και εκεί στον Κωστοβό, πήγατε στα Πυργυπόνησα, πήγατε ή όχι?
1: Στα Πυργυπόνησα, κάναμε κρουαζιέρα στο Βόσπορο, πήγαμε στην Αγία Σοφία.
0: Πήγατε στο Φανάρι,
1: πήγατε
0: στο Πατριαρχείο, έτσι?
1: Πήγαμε στο Φανάρι και ζήσαμε και μια μοναδική στιγμή, γιατί τη μέρα που πήγαμε έτυχε να γίνεται μια χειροτονία ενός αρχιμανδρίτη, Έλληνα βέβαια, και άνοιξαν το σκήνομα της Αγίας Εφημίας και είχαμε την ευλογία να κουμπίσουμε το σώμα της. Είναι μοναδική εμπειρία αυτή που πήγαμε. Ναι, ναι. Για 5 λεπτά έγινε αυτό.
0: Εκείνος ο συγγενής σας,
1: ο Βαρθολομαίος,
0: που ήταν μέχρι πρόσφατα ήταν επίσκοπος Σμύρνης, ο Βαρθολομαίος, πού βρίσκεται?
1: Είναι επίσκοπος Σμύρνης και είναι και γενικός γραμματέας του Πατριαρχείου στο Φανάρι.
0: Α, είναι γενικός γραμματέας του Φανάρι και είναι δεσπότης στη Σμύρνη, έτσι?
1: Ναι, επίσκοπος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Σμύρνης, ναι.
0: Βαρθολομαίος, είναι εξαδερφός σας, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, είναι εξαδερφός και είναι και συμμαθητής μου, σπουδάζαμε μαζί, είμαστε γείτονες εδώ στα Λεχόνια.
0: Λέγεται ότι αυτός θα, όποτε και αυτός θα πάει στο Φανάρι. Αυτός είναι, έχει όλα τα προσόντα, έτσι λένε.
1: Μακάρι είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, πολύ μορφωμένος.
0: Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, δεν μπορεί?
1: Ναι, το έχω ακούσει. Ναι. Και αξίζει πραγματικά, γιατί έχει δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό του για να φτάσει εκεί.
0: Ναι. Και η άδρα του είναι στη Σμύρνη. Έχετε πάει
1: στο
0: επισκοπείο της Σμύρνης?
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Στο επισκοπείο δεν έχω πάει. Έχω πάει στη Σμύρνη πριν ο ίδιος χειροτονηθεί.
0: Α, δεν πρέπει να πάτε τώρα? Να.
1: Πρέπει, ναι, ναι.
0: Πείτε στο καράβι, αφήστε τα αεροπλάνα, πείτε στο καράβι από την... πάτε στη Χίο, πάτε, πέρασε απέναντι στο Τζεσμέ, με το λεωφορείο φτάσατε στη Σμύρνη, κυρία.
1: Ναι, ναι, έχω πάει πριν χρόνια στη Σμύρνη πάλι.
0: Ναι. Αλήθεια, είπα για Χίο, απέναντι από τη Χίο. Ναι. Δυτικά είναι η Μύκονος. Κυρία Κονιδρίνη, η Μύκονος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο για τις υπερβάσεις, τα τραπεζοκαθίσματα και την κατάληψη του Αγιαλού. Επικαλούμε την δική σας εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Γιατί πιστεύετε ότι το πρόβλημα αυτό κάθε καλοκαίρι διωγγώνεται παρά τους συνεχούμενους ελέγχους?
1: Υπάρχει απουσία ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου. Πρώτον και κύριον, στην Ελλάδα δεν μπορεί να εφαρμοστεί οριζόντιο ο νόμος αυτή τη στιγμή, την ώρα που ίδιος χωλαίνει. Δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις με τον ίδιο τρόπο τον Βάγιο του Τζαμούρα και τον μεγαλοεπιχειρηματία της Μυκόνου. Αυτό είναι παράνομο, εκπροσωπεί το ίδιο το κράτος να ρίξει τον εαυτό του. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις με κέρδη τα οποία είναι τιτάνια. Και πάνε να εφαρμόσουν τον ίδιο νόμο και στη Γαντζέα και στο, δεν ξέρω εγώ, στις Αλικές. Λοιπόν, αυτός ο νόμος από τότε που ήμουν αντιπεριφερειάρχης μπάζει από παντού νερά. Και όσο δεν βάζουν το μαχαίρι στην πληγή, τόσο θα παραμένει πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν ευθύνεται ούτε η κτηματική, ούτε το λιμεναρχείο, ούτε κανένας. Υπάρχει ένα διάτριτο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αφήνει παράθυρα για αυτούς που μπορούν και κλείνει παράθυρα για όσους θα ήθελαν και δεν τους το επιτρέπει. Θυμάμαι από 10 χρόνια που ήμουν αντιπεριφερειάρχης, το μόνιμο πρόβλημα με τα τσαβδάκια της αγριάς, λες και ανακαλύψαμε τον τροχό, ας πούμε, χθες, το μόνιμο πρόβλημα με τον κατήραγα, το μόνιμο πρόβλημα η μετακύληση ευθυνών από τον ένα στον άλλον. Υποτίθεται ότι η Δήμη είναι υπεύθυνη για την νομιμοποίηση των κράσπεδων στην παραλία. Και άρα ο κάθε επαγγελματίας που δεν έχει ευθύνη για όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται, πρέπει, αφού νομιμοποιηθεί το κράσπεδο στο οποίο ο ίδιος έχει επαγγελματική δραστηριότητα, να πληρώνει μετά στο Δήμο τέλη παρεπιδημούτων και όλα αυτά που προβλέπονται από τον νόμο. Αλλά όταν ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος ανά την Ελλάδα, γιατί ισχύει παντού αυτό, δεν έχει νομιμοποιήσει, δεν έχει καταθέσει μελέτη, δεν έχει περιβαλλοντικές αντιοδοτήσεις και δεν έχει κάνει νομιμοποίηση από το κράσπεδο, αυτομάτως βγαίνει ο επαγγελματίας, είναι παράνομος. Και δεν είναι αυτό. Το ίδιο το κράτος παλιανερώντας τον εαυτό του αφήνει να πληρωθεί πρόστιμο στις αντίστοιχες υπηρεσίες από τον επαγγελματία και νομιμοποιεί την παρανομία με αυτό το παρατηράκι του νόμου, προκειμένου να δώσει μια παράταση στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Μια στιγμή.
1: Όλο αυτό το πράγμα μπάζει από παντού.
0: Μια
1: και υπάρχουν
0: στιγμή.
1: Και επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν καθόλου να δραστηριοποιηθούν όπως αυτή στον κατήρα που μου λέτε.
0: Μια στιγμή, έτσι προς εμπέδωση, ένας πολίτης που ακούει αυτήν την ώρα και θέλει να το ξανακούσει γιατί δεν το έχει αντιληφθεί, ξαναρωτάει ποιοι είναι οι πραγματικοί μηχανισμοί ελέγχου. Δηλαδή, συχνά όπως χαρακτηριστικά είπατε, βλέπουμε τους δήμους, την περιφέρεια, την κτηματική υπηρεσία να πετάει ο ένας τον μπαλάκι της ευθύνης στον άλλον. Τελικά, πού εντοπίζετε το κενό, ρωτάει ο μέσος.
1: Στο νόμο. Δεν υπάρχει σαφής νόμος ο οποίος να μπορεί, γι' αυτό και υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις και μετακύλησης ευθυνών. Δεν υπάρχει σωστό νομοθετικό πλαίσιο, σωστή εφαρμογή έτσι γίνεται, προκειμένου οι υπηρεσίες να ξέρουν πρώτον ξεκάθαρα τις αρμοδιότητές τους, να τις εφαρμόσουν με τον ξεκάθαρο τρόπο και να ξέρουν ότι εσύ, είπατε πριν, ότι αν ο Βάγκης ο Τσαμούρας, ένα παράδειγμα δώσατε, θέλει να πληρώνει πρόστιμο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Και να πληρώσει πρόστιμο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και επίσης, όταν είσαι εντός εισαγωγικών παράνομος με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, που το ίδιο σου οδηγεί εκεί, δεν μπορείς να δουλέψεις ούτε πληρώνοντας πρόστιμο, που σε κλείνουν. Δηλαδή, υπάρχει ένας νόμος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί δεν είναι πρακτικά λειτουργικός.
0: Και αυτό που λέγανε πριν αρκετές εβδομάδες, ότι λύθηκε το θέμα νομοθετικά και προχωράμε και τα είτε.
1: Σας απαντώ με αυτό που είπατε στον πρόλογό σας. Λύθηκε, στον κατήρα λύθηκε.
0: Όχι.
1: Άρα που λύθηκε. Λύθηκε εκεί που υπάρχει... που ο νόμος αφήνει να πληρώνουν πρόστιμο οι επαγγελματίες στην κτηματική μέχρι να νομοποιηθούν τα κράσπεδα στα οποία θα χρησιμοποιούν
0: το χώρο. Μισό λεπτό, να πάμε από άλλο δρόμο, πάμε από Καλντερίμη. Mm-hmm. Να κάνω άλλη διατύπωση. Αν κάνουμε μια σύγκριση, ας πούμε στη δική μας περιοχή, στη Μαγνησία, στο Πήλιο, έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα αυτής της ασφυκτικής κατάληψης μιας παραλίας των παραλίων, ή ο κόσμος και οι επιχειρηματίες λειτουργούν με μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον?
1: Νομίζω πως όταν, αν υπήρχε ένα ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο, οι επαγγελματίες θα σέβονταν έτσι και αλλιώς το περιβάλλον. Και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να το σεβαστούν, είτε ισχύει ο νόμος είτε δεν ισχύει, δεν θα το σεβαστούν. Και εκεί φυσικά θα πρέπει να εφαρμοστεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, να μπουν πρόστιμα και ακόμα και να κλείσουν καταστήματα. Εδώ δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις των ανθρώπων που θέλουν να καταχραστούν τον νόμο ή να μην τον εφαρμόσουν. Μιλάμε για τους επιχειρηματίες οι οποίοι δεινοπαθούν για να δουλέψουν 2 μήνες το καλοκαίρι. Μιλάμε για 2 μήνες. Ας πούμε, η επιχείρηση του Βάγκη του Τσαμούρα δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλες μέρες. Μπορεί να λειτουργήσει μόνο Ιούλιο-Αύγουστο, Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο. Ξέρετε ότι η σεζόν είναι πάρα πολύ μικρή, άρα Ιούλιο-Αύγουστο το μαγαζί του είναι πάρα πολύ μικρό και χρόνια τώρα επιχειρεί μπροστά στη θάλασσα. Άρα, για αυτούς τους επιχειρηματίες δεν υπάρχει ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, εγώ επιμένω, δεν ευθύνονται γι' αυτό. Πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Διαφορετικά πάνε για παράβαση καθήκοντος. Όταν ο νόμος ορίζει ότι πρέπει η κτηματική να πάει να ελέγξει, θα πάει να ελέγξει, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Το πρόβλημα
1: πρέπει να λυθεί μέσα στη Βουλή. Και επειδή ξέρει ο καθένας την ανθρωπογεωγραφία, ξέρουν και οι βουλευτές τις ανάγκες του τόπου, ξέρουν τι πρόβλημα δημιουργείται. Όλοι έχουμε περάσει από θέσεις ευθύνης τέτοιες και αυτοί που βρίσκονται τώρα και ξέρουν πολύ καλά πόσο δυναμικό είναι το πρόβλημα. Και κάθε καλοκαίρι το έχουμε μπροστά μας και περνάνε οι χειμώνες. Πέρασαν τα μαγαζιά κλειστά λόγω κορονοϊού 2-3 χρόνια να ταλαιπωρούνται. Δεν μπορούσαν να λυθεί αυτό.
0: Μισό λεπτάκι. Ούτε έτσι έβγαλα άκρη. Πάω από μονοπάτι και παίρνω ένα μαχαίρι για να ξύσω πληγή. Προσέξτε τώρα τι δεν μου απαντήσατε. Κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας ως αντιπεριφερειάρχης, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε όταν έπρεπε να επιβάλλετε τον νόμο σε παραλιακά καταστήματα? Υπήρξαν τότε πολιτικές πιέσεις?
1: Όχι. Σε μένα δεν υπήρξαν πολιτικές πιέσεις γενικότερα, γιατί δεν ήμουν άνθρωπος που υφίσταμαι εύκολα πολιτική πίεση και καμία πίεση. Είναι η κατασκευή μου τέτοια. Και μπορώ να σου το βεβαιώσω αυτό. Έκανα αυτό που θεωρούσα εγώ πάντα σωστό. Αλλά, για να είμαι και δίκαια, οι δικές μας υπηρεσίες δεν μπορούσαν να ελέγξουν, δεν είχαν την αρμοδιότητα να ελέγξουν το αν κάποιος καταπατούσε τον υγιελό ή μια ζώνη η οποία δεν ήταν τη δικαιοδοσία του. Το μόνο που μπορούσαν να ελέγξουν ήταν ο αριθμός τραπεζοκαθισμάτων και αν κατά πόσο η άδεια του καταστήματος προέβλεπε τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Άρα δεν θα μπορούσα και να δεχτώ για να είμαι δίκαια πολιτικές πιέσεις. Είναι άλλες υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή του ημινόμου αυτού. Αλλά γενικότερα σε σχέση με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχει μια περιφέρεια, γιατί οι περιφέρειες ελέγχουν εργοστάσια, ελέγχουν αδειοδοτήσεις καταστημάτων, ελέγχουν όλες αυτές τις μεγάλες βιομηχανίες τύπου Α, οι οποίες είναι το Α και το Ω σε μια περιοχή σχέση με τις επιπτώσεις. Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο και το ξέρουν όλοι ότι δεν μπορούσε κανένας να με υποβάλει στη διαδικασία της αρχής.
0: Για να το γενικεύσω, βέβαια τότε το έλεγαν κίνημα της πετσέτας. Εσείς πώς αποτιμάτε δηλαδή την αντίδραση των ίδιων των πολιτών, όπως π.χ. το κίνημα της πετσέτας, μπορεί η πίεση των πολιτών να φέρει αποτελέσματα εκεί που το κράτος αδρανεί και είναι ακουλυνδρύνει?
1: Η πίεση των πολιτών μπορεί, το κίνημα της πετσέτας ήταν γραφικό και το αντίθετο κατάφερε, επιτρέψτε μου, εντελώς γραφικό, δεν πιέζεται το κράτος επειδή θα πάσει στην αυρή την πετσέτα σου ανάμεσα στο τραπεζοκάθισμα της Μικόνου, ρεζίλη θα γίνεις και δεν θα σου δώσει και κανένα σημασία και δεν θα φτάσει στο κράτος. Δεν υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Οι τρόποι για να πιεστεί κάποιος να πάρει τη σωστή απόφαση που για δικούς του λόγους δεν την παίρνει ο οδηγόρη είναι το να υπάρχει μια συντονισμένη οργανωμένη τέλος πάντων αντίδραση και συγκεκριμένα επιχειρήματα και υπομνήματα τα οποία θα δίνουν λύσεις. Θα πρέπει οι επιχειρηματίες να συντονιστούν, το είχα πει και τότε όταν ήμουν, θα πρέπει να συντονιστούν, να καταθέσουν ένα κοινό υπόμνημα με το πώς ακριβώς πρέπει να λυθεί. Θα πρέπει να δώσουν μόνοι τους τη λύση και να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Διαφορετικά, ανανομώ, θα εφαρμόζεται κάτι άλλο. Η Λάρισα δεν έχει τα ίδια προβλήματα με τη Μαγνησία. Η Μύκονος και η Χίος δεν έχουν τα ίδια προβλήματα με τη Λάρισα. Μπορεί να οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση το τι βολεύει την Γλυφάδα, τι βολεύει το Φάλιρο και τι βολεύει την Σαντορίνη.
0: Αυτός ο νέος νόμος παραχώρησης των παραλίων μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών θεωρείται ότι λύνουν το πρόβλημα ή είναι απλά ημίμετρα?
1: Το πρόβλημα δεν λύνεται. Το μόνο το οποίο λύνεται είναι ότι είναι πιο αντικειμενική διαδικασία με την έννοια ότι δεν μπορεί να παρισφρήσει εντός εισαγωγικών πίεση μέσω στον τρόπο με τον οποίο παραχωρούνται οι χώροι προς εκμετάλλευση. Γιατί γενικώς οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες δεν μπορούν να είναι διάτρητες. Σε κάθε άλλη περίπτωση όμως το πρόβλημα δεν λύνεται. Τώρα ο νόμος είναι έτσι, δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι άλλο.
0: Και αυτό που λένε ότι οι εκτιματικές υπηρεσίες και οι Δήμοι συχνά δηλώνουν ότι δεν έχουν προσωπικό για να κάνουν καθημερινούς ελέγχους, αυτό ισχύει στην πράξη ή είναι μια μόνιμη δικαιολογία?
1: Όχι. Επιτρέψτε μου να επιβεβαιώσω το δεδομένο αυτό, γιατί πέρασα από αυτή τη θέση. Δεν έχεις προσωπικό και είναι το προσωπικό που έχεις είναι ένα αντίστοιχο με τις ανάγκες. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλες οι απαιτήσεις και μάλιστα τώρα το καλοκαίρι αυξάνονται κατά πολύ και μάλιστα υπάρχουν εδώ ειδικά στο νομό μας, είμαστε στο νομό των καταγγελιών, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα οι υπηρεσίες όλη τη μέρα πρέπει να βρίσκονται έξω και πάλι δεν φτάνει.
0: Ναι. Αν είχατε απέναντί σας τους επιχειρηματίες όλων των παραγιακών μετώπων της χώρας, ποιο θα ήταν το δικό σας μήνυμα, σαν άνθρωπος δηλαδή που υπηρέτησε χρόνια την
1: Να πιέσουν αυτό που έλεγα και τότε για νομοθετική οριστική ρύθμιση. Μόνο ένας νόμος. Ούτε παρατάσεις, ούτε ημίμετρα, ούτε δύο μήνες ακόμα, ούτε μετά μόλις έρθει ο Σεπτέμβρης, επαναποβόμαστε όλοι αντί τέλειωση η σεζόν. Μπροστά είναι η επόμενη σεζόν.
0: Πιστεύετε ότι οι βουλευτές πραγματικά το γνωρίζουν το θέμα?
1: Φυσικά και το γνωρίζουν. 6 μήνες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Αν ήσασταν εσείς βουλευτής.
1: Το ήξεραν το θέμα, πάντα το ξέρουν.
0: Αν ήσασταν βουλευτής, θα είχατε πιέσει ώστε να επιληθεί τόσα χρόνια?
1: Είναι πολύ εγωιστικό να το πω αυτό.
0: Γιατί εγωιστικό, μισό λεπτό.
1: Ακούγεται πολύ περίεργο να πω εκ του ασφαλούς τώρα. Ναι, αν ήμουν βουλευτής θα το έκανα. Δεν θέλω να πω τέτοιο πράγμα. Θα συνεργαζόμουν με τους λοιπούς εκλεγμένους βουλευτές και θα προσπαθούσαμε να το λύσουμε.
0: Ναι. Θα κάνετε ένα κονσόρσιο, με πάση περιπτώσει, με την σωστή ιεράρχηση των θεμάτων. Κύριε Κολυνδρίνη, άκρο συγκεκριμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ενημερωμένη. Και ευγενική με εσάς τους βουλευτάδες. Αλλά τουλάχιστον θα κάνετε consortium για την επίρρηση. Θα κάνετε δηλαδή ένωση δυνάμεων. Αλλά εσείς οι βουλευτές δεν κάνετε ένωση δυνάμεων. Ο καθένας ενεργεί από το δικό του μετερίζει, έχοντας αντιπαλότητα ο ένας από τον άλλον. έχετε ξεχάσει και τα αναμεταξύ σας ονόματα. Πες μου πώς σε λένε, λέτε. Πες

0: στέλνει μήνυμα από τη Σιάθο ο Γιώργος ο Χριστέλης. Τι γράφει για να δω.
1: Κάνεις νασιά και καμωματά, γιατί θα στα βγάλω ξημερώματα.
0: Καλημέρα Γιώργο από Σκάθο, σε μία ώρα πάμε για αεροδρόμιο και μετά Κοπενχάγη. Καλό ταξίδι Γιώργο, επιστρέφει σήμερα στην Κοπενχάγη από τη Σιάθο.

αυτός είναι πίσω και σε έφαγα. Έχουμε συνεχόμενο ρυθμό, δεν πέφτει με τίποτα. Παπά, έχω πολλή ώρα να ακούσω ρία, πολλή ώρα.

εταιρεία εκεί στο νοσοκομείο της Λαμίας, παιδιά, χθες, προχθές, χαμός, από Κοτόπουλο τελικά ήτανε. Τους πήγε σούρτι. Καμιά τριανταριά άτομα. Σαλμονέλα. Σαλμονέλα στη Λαμία. Ψάξανε, το βρήκανε, εντοπίσανε και τον προμηθευτή Κοτόπουλων. Σαλμονέλα, Παναγία μου. Μάσχημα κάνω που δεν τρώω κρέας. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Στον εντοπισμό του προμηθευτή των Κοτόπουλων που φαίνεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, έφτασαν οι αρχές. Μέχρι χθες το μεσημέρι το νοσοκομείο της Λαμίας δέχτηκε 30 ασθενείς με συμπτώματα σαλμονέλας, γεγονός που χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου στις υγειονομικές αρχές. Παναγία μου! Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχο σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα Κοτόπουλα. Ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ομά Κοτόπουλα, τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφή. Παναγία μου! Θα πάτε χαμένοι, ρε, από τα Κοτόπουλα, ρε! Μισό λεπτό, στέλνει μήνυμα ο παπάς. Ο παπάς, πρώτα το μήνυμα του παπά και μετά όλα τα άλλα, παιδιά. Όλα και όλα. Παπαβάγιος, όχι τέκνο μου, δεν είναι αμαρτία. Κανονικότητα είναι να ακούμε ρία. Καλημέρα με ευλογία και έλεος Κυρίου. Και μερία να τρέμουν τα ράσα. Παιδιά, πήραμε permission από τον Παπαβάγιο να ακούσουμε κι άλλο με τη ρία. Ρία, ρία! Ευχαριστούμε, παπά μου, ευλογίες! Τι να κάνουμε, είμαστε δύσκολοι χαρακτήρες.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Κυρίες και κύριοι, προχθές τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή, βέβαια πλήρης ημερών, σε ηλικία 94 ετών, αλλά όσο και να είσαι, όταν έχεις όαστας φρένες, πλήρη διάβγεια, έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Παπαθανασίου, δικηγόρος του Βόλου. Ο πατέρας της συναδέλφου της Ελένης Παπαθανασίου. Γνωστός δικηγόρος του Βόλου, με πλούσιο ο Απόστολος Παπαθανασίου, με πλούσιο συγγενής του Βαγγέλη Παπαθανασίου, αφήνοντας πίσω του Απόστολος Παπαθανασίου πλούσιο συγγραφικό έργο. Τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν σε μια κλινική, άφησε την τελευταία του πνοή προχθές τα ξημερώματα. Η κηδεία του έγινε χθες από τον ναό του Αγίου Νικολάου. Η Ελένη Παπαθανασίου, η ταλαντούχος συνάδελφός μου και στην δημοσιογραφία και στον αθλητισμό, ταλαντούχος η Ελένη, τώρα τελευταία αφιερώνει χρόνο στην φωτογραφία, απεικονίζει τα πάντα μέσα από τον φωτογραφικό της φακό, που και εκεί θέλει ταλέντο. Την απώλεια του πατέρα της την γνωστοποίησε με μια ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Ελένη Παπαθανασίου. Τον Απόστολο Παπαθανασίου μου τον είχε γνωρίσει η Ελένη πριν πολλά χρόνια εκεί στην Δυνεάσονο, στο γραφείο του. Σε εκείνο το γραφείο της οικογένειας Παπαθανασίου, το υπερυψωμένο, ήταν φαρμακείο μετά, τι ήταν, το υπερυψωμένο κτίριο, μέσα στα σκαλάκια, μου γνώρισε τον πατέρα της, ένας εξαίρετος κύριος, ο Απόστολος Παπαθανασίου. Έγραφε προχθές το βράδυ η Ελένη, πάνω που πίστευα, έγραφε για τον πατέρα της η Ελένη, πάνω που πίστευα πως είχε νικήσει το χρόνο. Έφυγες τελικά, αγαπημένη μας πατέρα, φτερούγησες με το αγέροχο πέταγμά σου για τη γειτονιά των Αγγέλων και τον πατέρα της. Εκεί όπου θα συναντήσεις τους αγαπημένους σου γονείς, λατρεμένους παππούδες μας, Δημήτρη, Άρτεμις Παπαθανασίου. Πατέρα, έφυγες όρθιος, ευθυτενής, μαχητής, όπως σε ζούσαμε όλα μας τα χρόνια. Λάτρεψες τον τόπο μας, υπηρέτησες επί 47 χρόνια με μεγάλη αγάπη και προσήλωση τη νομική επιστήμη, ενώ άφησες τεράστια παρακαταθήκη με το πλούσιο συγγραφικό σου έργο, μοναδικό για την περιοχή μας και όχι μόνο. Πέραν από την ανδιαφυσβήτητη επιστημοσύνη σου, πατέρα μας, θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά μας, κυρίως για τα όσα απλόχερα προσέφερε σε όλη μας την οικογένεια. Αγάπη χωρίς όρια, ηθικά και υλικά αγαθά, μας μεταλαμπάδευσες αρχές και αξίες κάθε στιγμή μαζί με την λατρεμένη σου Νίκη, μητέρα της. Ήσουν δίπλα μας, μεγάλο στίγμα στα δύσκολα,
μα και χαμογελώντες και συμμετέχοντες στις χαρές μας. Λάτρεψες το Θεό και αγάπησες άδολα τον συνάνθρωπο, βοήθησες χωρίς την πανοκρουσία όσου ζητούσαν τη βοήθειά σου, ενώ ήσουν υποδειγματικός σύντροφος, πατέρας, παππούς. Η ευγένεια και η καλοσύνη σου σπανίζουν στην εποχή μας. Σε αποχαιρετούμε, η λατρεμένη σου Νίκη, η Άρτεμη, τα εγγόνια σου, Αλέξανδρος, Νικόλας, και εγώ με αμέτρητη αγάπη, ευγνωμοσύνη και θαυμασμό. Αγαπημένη μου πατέρα, του γράφει η Ελένη, πορεύσω εν ειρήνη, στην αγκαλιά του Θεού εκεί στα ουράνια. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας προσέφερες. Δεν σου λέω στο επανειδήν, γιατί κάθε στιγμή, πατέρα, θα σε κουβαλάω μέσα μου.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Δεν είναι τυχαίο που τουλάχιστον εδώ μέσα από την εκπομπή αυτή εδώ συμπεριφερόμαστε έτσι στο πολιτικό προσωπικό αλλά και στους συναδέλφους της Αθήνας. Δεν υπάρχουν συνάδελφοι στην Αθήνα. Στην Αθήνα επικρατεί η καμόρα. Στην Αθήνα, στην ελληνική πρωτεύουσα επικρατεί η μαφία. Και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική παντού. Στην ελληνική πρωτεύουσα πολιτικοί και δημοσιογράφοι εκτελούνται συμβόλαια θανάτου. Τα πράγματα στην Ελλάδα έχουν ξεφύγει. Με αυτά τα καθάρματα της πολιτικής και της δημοσιογραφίας τα πράγματα ξέφυγαν κυριολεκτικά. Θυμηθείτε το, θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Καθάρματα της πολιτικής. Έχετε διαφθείρει τα πάντα, κολοπεδαράδες. Εσείς πιστεύετε ότι οι πάντες σας φοβούνται. Κοπρόσκυλα του κερατά. Φασίνες. Τουλάχιστον μπορώ και σας τα λέω και ξεθυμένο. Κολοπεδαράδες. Μούγκα! Μούγκα για να μην τρελαθώ περισσότερο! Μούγκα! Κολόπεδα! Μούγκα! Θα βγαίνει ο σκασμός! Φερμουάρ ζάμα! Και την ουρά στα σκέλια! Μούγκα, μην τρελαθώ!

φραγκές στα κολοπεδάκια που σας κάνουν τα κέφια. Και στη συνέχεια υλοεξοντώνεστε. Έτσι, εκεί μαγκές. Μαγκές. Κολόπεδα! Ποια κέφια, τα δίθεν κέφια, γιατί τίποτα δεν περνάει στην κοινωνία. Αλλά μεταξύ σας αυτοβαυκαλίζεστε. Όλοι μαζί μαλακίζεστε, του τέστην. Στην κοινωνία δεν φτάνει τίποτα. Απλά έχετε βάλει ένα περιτύλιγμα, θα σας το ξετυλίξουμε. Προσωπικά θα σας το ξετυλίξω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βγήκε χθες εδώ στην εκπομπή ο κύριος Φαλαγκάρης και είπε για μια εκτόξευση πυράβλου σήμερα στις 11. Προφανώς έχει γράψει στίχο δυνατό ο κύριος Τριαντάφυλλος. Και θα το απαγγείλει. Ο Γιώργος ο Χριστέλης έχει περάσει τον έλεγχο, κύριε Τριαντάφυλλε, στο αεροδρόμιο Παπαδιαμάντης της Κιάθου. Η πτήση είναι 12:15, άρα μπορεί να σε ακούσει, είναι 11:05 ακόμη. 11:05 δεν είναι, ναι. Μπορεί να σε ακούσει. Τα πάντα τα καταγράφει ο Χριστέλης στο κινητό του. Έχει ένα τεράστιο κινητό, καταγράφει τα πάντα. Επομένως θα καταγράψει και τους σημερινούς στίχους, την εκτόξευση του πυράβλου. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τριαντάφυλλο Φαλαγκάρη. Καλημέρα κύριε Φαλαγκάρη, πώς είστε?
1: Γιώργο, καλημέρα.
0: Εδώ, ακροτήριο Κανάβεραλ επί της Οδουλαρίσης.
1: Είναι αλήθεια πως δεν αξίζει να χαλάσουμε δάνει για τους δεφθαρμένους πολιτικούς.
0: Έτσι.
1: Αναγκάζομαι όμως και βγαίνω από τα ρούχα μου να επαναλαμβάνουν τα ίδια ψέματα συνεχώς. Το έμετρο το έχω γράψει για τους αυριανούς νέους ψηφοφόρους που την εποχή εκείνη ήταν στο δημοτικό σχολείο. Τίτλος: «Ο Θεός να μας φυλάξει, ξαναφύτρωσε ο Τσίπρας, έχει βγει από το λαγούμι, πέταξε τα λερωμένα, ξαναφόρεσε κουστούμι. Με μια πετονιά στο χέρι έχει αρχίσει και ψαρεύει και στο άδειο του καλάθι ανεγκέφαλους μαζεύει. Με ένα σάκο εις τους ώμους την Ιθάκη κουβαλάει. Στα κοροϊδά θύματά του ο Αλέξης την πουλάει και φλερτάρει στα βιοβίτα και τους ψήφους περιμένει, γιατί πάντα τον στηρίζουν βολεμένοι και βλαμένοι. Ξαναφύτρωσε ο Τσίπρας, απ' την τρύπα μέσα βγήκε. Τα παλιά του τα συντρόφια ορισμένα ξαναβρήκε, που μαζί με αυτόν κρατήσαν μια θητεία τα ηνία και οι προδότες εις τους Σλάβους δώσαν τη Μακεδονία, που γεμίζαν με χρήμα τα δικά τους μαξιλάρια και οδηγούσαν στην Αγχώνη γέρους νέους παλικάρια. Μα δεν θυμάται, ξέχασε ο άθεος Ιούδας στους γέροντες που έδεχνε το ξύλο της αρκούδας, που για την επιβίωση κατέβηναν στους δρόμους για τους σκληρούς αβάστακτους τους ΣΥΡΙΖΕ ο νόμος. Μα τι να πρωτοθυμηθεί τα μαύρα εκείνα χρόνια, εκείνοι που φωνάρανε ψηλά από τα μπαλκόνια τις τράπεζες που έκλεινε και αμπάρωνε τις πόρτες και απ' έξω περιμένανε εργάτες και αγρότες. Συνάνθρωποι τα σπίτια τους για κάποια χρέη είχαν και τους φτωχούς φτωχότερους από τους φόρους κάναν. Το ΕΚΑΣ που είχε κόψει τους μισθούς τους μειωμένους, συγκεντρώσεις δεν σεβόταν από αγανακτισμένους. Ξαναφύτρωσε το βλήμα, έχει αρχίσει τον μπλαμπλά του, τις παλιές τις μαριονέτες ξαναέφερε κοντά του. Έχει κάνει όμως πέρα συνιστώσεις και δελφίνους, τους μεγαλοεφιάρτης επικίνδυνους εκείνους, τα παλιά του φιλαράκια, τον παπά τον Νικολάκη, τον Σκουρλέτη με τη Δούρου και τον Παύλο τον Πουλάκη. Στο καινούριο του το κόμμα ο αφέντης θέλει να είναι, να τον βλέπουν σαν σωτήρα κι όλοι να τον προσκυνάνε. Θέλει άλλη μια θητεία, ό,τι ξέχασε να φτιάξει, ξεπολύματα να κάνει, ο Θεός να μας φυλάξει. Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Να είστε καλά κύριε Τριαντάφυλλε, καταπληκτικό, καταπληκτικό όπως πάντα και αυτή τη φορά ακόμη. Περισσότερο είχε περισσότερη πλοκή.

είχε περισσότερη υπόθεση, ήταν κάτι το διαφορετικό, γι' αυτό και χαρακτηρίστηκε εκτόξευση πυράβλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φαλακάρη. Προωθούνται οι στίχοι μέσω της διπλωματικής οδού. Το πήραν τα αλάνια, κύριε Τριαντάφυλλε, και θα αξιοποιηθεί προφανώς δε όντως. Παιδιά, στείλτε το στίχο και στον Πολάκη τον Παύλο. Να βάλει μουσική κριτική, ξέρει αυτός. Πάντως προβλέπω επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, να κατεβαίνει και να μπαίνει στη Βουλή και να γίνει ο χαμός.

που με ρωτούν, ακροατές, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο γαλάζιος της Μαγνησίας που κάνει deal με το Βελόπουλο. Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Εντάξει, έπεσα πάνω στην περίπτωση και το έμαθα. Τώρα να του κάνω ζημιά τέτοια, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Ας κάνουν τα deal τους οι άνθρωποι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα βγάλω πρώτος μια. Αυτά είναι για τα παιδάκια. Αν θα βγάλω πρώτος κάτι ή θα βγάλω το τελευταίος, ποσός με ενδιαφέρει. Τώρα να σας πω ποιος είναι αυτός, του κάνω ζημιά του ανθρώπου, γιατί.

0: όμως μόλις επιβεβαιωθεί και ανακοινωθεί, θα τον περιλάβω και αυτό να ακούσει τα σχολιά του. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Πονηρωζό, μην με ξυπνάτε, 100.000 βίσκι. Καταπληκτικός ο κύριος Φαλαγκάρης.
0: Ναι.
1: Τσαμούρας. Την Παρασκευή που μας πέρασε 11 η ώρα, μία παρέα, Γιώργο, είχε ο άνθρωπος. Ο Αποστολόπουλος με τα τη συζύγου του και τα εγγόνια. Ψαράκι αγόρι μου. Τι να πληρώσει, βρε ουρακοτάγκη, που αν είστε εσείς βουλευτής, εγώ είμαι ο Μπιν Λάντεν. Να πληρώσει τον ψαρά το Φρέντι. ΦΠΑ, ΦΠΑ, φόρος προστιθόμενης πάρτα, αξίας, από τα τρία το μακρύτερο. Μην πληρώνετε πουθενά. Όσο όσο μπορείτε να ξεγλιστράτε. Πιστολιάστε τους πάντες, εκτός από ανθρώπους επαγγελματίας που πήγατε να ψωνίσετε κάτι, λοιπόν, ή κάτι που είναι αναγκαίο. Ούτε φορεία τίποτα. Στις 1500 βόσεις, όχι σε 100, μιλάμε, ρε Γιώργο, άκου τώρα. Λοιπόν, σου μιλάει ένας άνθρωπος που τα τελευταία 3 χρόνια στέλνει email την ώρα που κοιμάται και στον εαυτό του. Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Σε ένα συγκεκριμένο υπουργείο. Μέχρι και στην πυροσβεστική. Να δω αν απαντάει κανένας, αν υπάρχει κανένας. Ρε, ακούει κανείς. Λοιπόν, τίποτα. Και βλέπεις τώρα, άκου. Η ώρα είναι τώρα που μιλάμε 11 και 6 πρώτα λεπτά. Παίρνεις τώρα στην κτηματική υπηρεσία Παύλα Μαλακία, 11 και 10 έχει σφραγιστεί ο χώρος. Ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέτοια εξουσία ούτε ο Τραμπ. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν λειτουργεί πουθενά ο νόμος Ελλαδιστάν. Άλλος πληρώνεται, άλλος λαμβάνεται, άλλος ξυνταπελέτου, άλλος σου λέει εγώ σχολάω τώρα 2 η ώρα, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό, ρε Γιώργο, μπορείς να μου πεις? Ρε, πάμε καλά, δηλαδή αυτό τους πείραξαν τα τραπεζοκαφίσματα? Και να πω κάτι, επιτελικό κράτος, gov.gr, ψήνουμε κοιμάμε gr, λοιπόν, δεν πηδάω gr, λοιπόν, πάρε ρε βλάκα και όφησε αυτό το πράγμα παντού και φτιάξε μια Ελλάδα τέλεια. Κοίτα, δηλαδή άκου τώρα, πραγματικά σενάριο εργασίας, έχω εγώ τον υπουργό Μπάμπη π.χ. Χριστοβούλου, τον έχω θείο και έχω ένα μαγαζί στην Μύκονο και έχω τραπεζοκαφίσματα. Δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτός τίποτα. Πώς γίνεται αυτό? Άρα εκεί τι δικαιολογίες λένε? Άρα εφάρμοσέ το σε όλο το κράτος. Θέλει τη γνώμη μου? Πίσω είναι, μπορεί και το Ισραήλ, για να πάρει Μπιλ Μπαρά τις περιουσίες των Ελλήνων. Για αυτό τέτοια υποτίμηση και υποβάθμιση της ζωής μας. Τι θα έκανα εγώ? Όπως έφυγα γρήγορα 12.30 ώρα νύχτα με το φανό του Βιογένους που έλεγε κάποτε για εκείνον εκεί του Κρυζουμάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τον Βολιώτη που δεν ήξερε αγγλικά. Λοιπόν, για να δεις ότι σε παρακολουθάω τα πάντα όλα και την ανάσα σου μυρίζω και αισθάνομαι. Όπως έφυγες 12 η ώρα και πήγες στα Τέμπη, πήγαινε π.χ. κοίτα στο Αιγαίο. Ποιος είναι υπουργός Αιγαίου? Ο Φούφωτος, μπράβο. Ποιος είναι εκεί στην Πάργα πάνω υπουργός ή βουλευτής? Ο Αγαμένωνας. Ποιος είναι στην Αλεξανδρούπολη? Μιλάμε για παραλιακές πόλεις. Ποιος είναι στο Ηράκλειο? Ο Άψος από τα Λεχόνια. Μπράβο. Συνεννοηθείτε και πείτε, κοίτα, η κούλα φεύγει. Πάμε να τον πιέσουμε λίγο, ότι δεν θα βρούμε όχι την ψήφο. Σε ένα μήνα σου είπα, μια παρέα, τι ΦΠΑ να πληρώσει? Λοιπόν, μαζευτείτε 10 βουλευτές, πάτε κάτω. Που κάνεις κι εσύ? Μέγαρο Μαξίμου, ακούει, ναι. Ποιος είναι τώρα αυτός που πήγε καλά, που έπαθε ανέβρασμα? Α, αυτός αναπάθεται και βγάζει και φωτογραφίες. Αν το πάθαινες εσύ, τι θα πάθαινες? Στο Ράτζο θα είχανε. Δημητριάδης, όχι, δίνει στο Λάλα. Μεγάλη δημοσιογραφάρα, συνέντευξη. Μπράβο. Άνοιξε η πόρτα, μπαίνουμε μέσα. Εσύ από πού είσαι? Εγώ λίγο με Μίστερ Τριαντό, από Βόλο. Εσύ, εγώ είμαι από τον Πλαταμόνα. Εγώ είμαι, ξέρω, από την Κατερίνη. Εγώ από το Ηράκλειο, ναι. Τι θέλεις? Έτσι ακριβώς. Βρε ηλίθιε, πάρε τον νόμο πίσω. Αυτό μας πείραξε. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Ποια είναι αυτή η κτηματική? Κλείστε τώρα! Ρε πλάκα κάνετε! Με ρε σε υποβάθμιση, ρε φτώχεια παντού. Και κοίτα, εγώ δεν έχω ταβέρνα. Αλλά να σου πω κάτι. Το λεωφορείο θα οικονομήσει. Το ταξί θα οικονομήσει. Το σουβλατζίδικο πιναλέων θα οικονομήσει. Η κάδα θα οικονομήσει. Ο βενζινάς θα οικονομήσει. Και το μουνί της βάλας θα οικονομήσει. Ήμαρτον! Όλοι θα οικονομήσουνε. Μαλάκες, ξυπνάτε, ηλίθιοι! Γεια! Yeah.
0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλή εβδομάδα, έστω και καθυστερημένη.
0: Καλώς το να.
2: Ήθελα μια ερώτηση να κάνω.
0: Ναι.
2: Όχι ότι με νοιάζει τώρα και σε κανέναν δεν νοιάζει, αλλά έτσι για την ιστορία.
0: Ναι.
2: Ο γαλάζος που λες που έχει κουβέντα με τον Βελόπουλο, μήπως είναι ασπρογάλαζος?
0: Τι να είναι?
2: Ξέρω, είναι εντελώς γαλάζος, αυτό εννοώ.
0: Είπαμε. Το είπαμε, το ράψαμε μέχρι εδώ. Ναι.
2: Εντάξει Γιώργη, τη μοίρα την απάντηση.
0: Ναι.
2: Ήθελα να πω, όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα που είπε ο προηγούμενος Κροατής,
0: ναι,
2: είναι αλήθεια ότι η κτηματική υπηρεσία τον παρακάνει. Όπως και ορισμένοι καταστηματάρχες, όχι εδώ, σε μεγάλα νησιά που έχουν το χρήμα το βαρύ, τον παρακάνουν και αυτοί. Κάπου στη μέση είναι το δίκαιο. Αλλά επίσης από την άλλη μεριά, όταν βγαίνουν οι άδειες και λέει σε ένα μαγαζί 30 καρέκλες έξω που δεν θα ζήσει την εβδομάδα, δεν ξεσηκωθήκαν και αυτοί να πούνε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε 20 και 10 καρέκλες, δώστε μου παραπάνω χώρο να πληρώσω, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, κάπου λοιπόν το πράγμα χαλάει και από τις δύο μεριές, και δεν μιλάω για τους μικρούς καταστηματάρχες οι οποίοι πραγματικά επιβιώνουν στο παραπέντε, αλλά μιλάω για τα τέρατα, τα μεγάλα μαγαζιά με τις άπειρες καρέκλες και πάλι λέγονται. Εκείνο που έχω να πω Γιώργο είναι ότι είπες μια πολύ σοφή κουβέντα, την άκουσα αλλά είχα δουλειά το πρωί. Ποιος νομίζουν ότι νοιάζεται που θα γίνει το νέο κτίριο της πυροσβεστικής ή των δικαστηρίων κλπ? Σημασία έχει τα κάνανε σαλάτα Γιώργο. Αυτό ήθελα. Και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Ντόχο, να είστε καλά, καλημέρα. Εδώ γίνεται χαμός τόσα χρόνια για το δικαστικό μέγαρο. Πιστεύετε ότι ενδιαφέρει έστω και έναν βολιώτη αν θα γίνει καινούργιο ή όχι και πού θα γίνει ένα δικαστικό μέγαρο? Ποτέ να μην γίνει. Ποσός μας ενδιαφέρει. Και τι το θέλουν το καινούργιο δικαστικό μέγαρο? Να κατεδαφίσουν και το παλιό. Και εν πάση περιπτώσει κανέναν δεν ενδιαφέρει. Εσείς λοιπόν όλοι γιατί κόπτεστε? Άλλο τόσο που θα γίνει και η πυροσβεστική υπηρεσία. Λέτε για την πυροσβεστική υπηρεσία. Εκεί μέσα στην Αλεξάνδρας είναι. Δεν μπορούν να βγουν τα πυροσβεστικά. Παρκαρισμένα παράνομα αυτοκίνητα υπάρχουν μπροστά. Άλλος καίγεται και αυτό δεν μπορεί να φύγει. Αν ήσασταν μάγκες, θα δίνετε κάποιες, ξέρω, αποθήκες. Υπάρχουν αποθήκες παντού. Παντού αποθήκες. Να βάζουν τα πυροσβεστικά και να φεύγουν αστραπή προς όλες τις κατευθύνσεις. Μια αποθήκη στον, πώς το λένε, στον περιφερειακό. Ή χρειαζόταν το αστυνομικό μέγαρο προς τα Μελισσάντικα? Πείτε μου εσείς, χρειαζόταν το αστυνομικό μέγαρο? Και λοιπόν τι έγινε που κατασκευάσετε εκατομμύρια το αστυνομικό μέγαρο? Πήγε η φοράδα σταλόν και χέστηκε. Άλλο τόσο λοιπόν με το αστυνομικό μέγαρο, ενδιαφέρει και το δικαστικό, το πυροσβεστικό. Πώς θα κατασπαταλήσετε εκατομμύρια για να φτιάξετε καινούργια κτίρια? Χρειάζονται καινούργια κτίρια η πυροσβεστική υπηρεσία? Ένα στεγασμένο χώρο, σαν χωράφι πάνω στον περιφερειακό, για να φεύγουν δεξιά, να φεύγουν αριστερά, να φεύγουν ευθεία. Σε χρόνο ντεντέτα πυροσβεστικά. Αυτό είναι. Χρειάζεται το ΕΚΑΒ και κτίριο για να στεγαστεί? 10 στενοφόρα είναι. Ένας στεγασμένος χώρος που και από εκεί θα φεύγουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Και μια ειδική διαδρομή μέσα στην πόλη για να περνάνε μόνο τα στενοφόρα. Και γι' αυτό άχρηστοι είμαστε. Εκεί έπρεπε να γίνει το νοσοκομείο Γιώργο Σούρλα. Εκεί, στην Πολυμέρη, που ήταν το παλιό, το νοσοκομείο έπρεπε να γίνει στο περιφερειακό. Όλοι οι δρόμοι να οδηγούν στο νοσοκομείο, σε χρόνο ντεντέ. Κατεβαίνει ένα ασθενοφόρο από τα χωριά του Πηλίου. Από τον Άνω Βόλο μέχρι την Πολυμέρη πέθανε ο ασθενής. Μέσα στο μποτιλιάρισμα. Δεν υπάρχουν ειδικές διαδρομές για τα ασθενοφόρα. Ούτε καν από την παραλία. Για να πάει από δυτικά στο νοσοκομείο του Βόλου ένα ασθενοφόρο πρέπει να διασχίσει την οδό Ιάσονες και την Πολυμέρη. Αντί να έχουμε μια λωρίδα την παραλία. Θέλουμε την παραλία να κάνουμε μια από εδώ στην παραλία. Οι περισσότεροι βαριόμαστε να περπατήσουμε. Στην παραλία κατεβαίνουμε όλοι τεμπέλιδες. Ούτε να περπατήσουμε δεν ξέρουμε. Λοιπόν, χάθηκε μια λωρίδα για να περνάνε τα ασθενοφόρα για να σώζονται ανθρώπινες ζωές. Και γι' αυτό ανίκανοι είμαστε. Ούτε μια ιδέα δεν καταθέσατε τόσα χρόνια. Τα ασθενοφόρα δέρονται από την παραλία. Με μια λωρίδα που δεν θα πατάει κανένας μέσα τεμπέλης. Έχετε δει Βολιώτη να περπατάει στην παραλία? Παναγία μου, με γερανό. Φέρτε γερανό. Παρακαλώ στο 61.
3: Καλή σου μέρα Τέκνο μου.
0: Γεια χαρά.
3: Ορμόμενος από τα λόγια σου προκύπτει ότι δεν υπάρχει βούληση για προσφορά. Ο καθένας απλά κοιτάει μόνο την πάρτη του, μόνο τη βόλεψή του και οι πολίτες, συνεπώς και οι βουλευτές, εμείς τους βγάζουμε αυτούς, αυτοί οι φωτογραφίες θέλουν και η πανεκλογή και η δημοσιότητα. Και θέλω να κάνω κάποια ερωτήματα. Αλήθεια, οι συνδικαλιστές και οι πυροσβέστες θέλαν να φύγουν από εκεί? Γιατί αυτά τα χρήματα είχαν προκύψει πόσο καιρό, περιμέναν πόσο καιρό και φύγανε. Πήγαν αλλού. Οι δικηγόροι είναι γνωστό τη σπάση ότι δεν θέλουν να φύγουν από εκεί. Μήπως δεν θέλαν να φύγουν και οι πυροσβέστες? Μήπως αυτό το βαθύ κράτος του δημοσίου κρατάει αντίσταση στεναρά σε όποια αλλαγή, είτε προς όφελος των πολιτών είτε όχι προς όφελος των πολιτών, τέλος πάντων για να γίνουν κάποια πράγματα πιο σύγχρονα, πιο εύκολα, δεν ξέρω τι να πω. Μιλούσατε χθες για τους αστυνομικούς. Δεν είναι γνωστό σε όλους ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αστυνομικών είναι Φιλιππινέζοι των πολιτικών? Είναι. Άλλο ένα ποσοστό δεν είναι βολεμένο σε γραφεία? Είναι. Άλλο ένα ποσοστό, και μη μου πείτε όχι, γιατί ο φίλος και πολλές φορές έντρομοι γυρνάνε από τις υπηρεσίες τους. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αστυνομικών που όχι απλά δεν θα έπρεπε να κρατάνε όπλο, ούτε νεροπίστολο. Υπάρχει? Υπάρχει. Διώχνεται από την υπηρεσία? Όχι. Έχω φίλη καθηγήτρια η οποία τελικά βρήκε το δρόμο της στην Αγγλία και για να φύγει από το ελληνικό δημόσιο έβαλε βίσμα. Προσπαθούσε 1,5 χρόνο. Υπάρχει περίπτωση αυτό το κράτος να γίνει ποτέ κράτος? Υπάρχει περίπτωση να βρει το δρόμο του αυτή η χώρα? Και ο αστυνομικός αυτό που τον νοιάζει είναι να έχει το πάρκινγκ έξω από το σπίτι του άδειο για να παρκάρει όταν γυρνάει από την αστυνομία, όπως και εγώ και εσύ και ο γείτονάς μου. Δεν θα κοιτάξουμε να βγάλουμε τα σκουπίδια μας το βράδυ και θα τα βγάλουμε το πρωί για να τα βράσει όλη μέρα ο ήλιος? Είμαστε τέτοιοι, είμαστε αυτοί και γι' αυτό τα τραβάμε όλα αυτά και θα τα τραβάμε, γιατί αυτοί είμαστε. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Έτσι είναι και με το δικαστικό μέγαρο, έτσι και είναι και με το πυροσβεστικό μέγαρο, έτσι είναι και με το νοσοκομείο, έτσι είναι, έτσι θα σερνόμαστε εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν υπάρχει, δεν προσδοκώ τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Το μόνο έτσι που μεγαλυνεύει είναι που μου βάζει στηρία και λιγάκι ανεβαίνει το ηθικό μου. Κατά τα άλλα όλα είναι πεσμένα. Καλημέρα ρε τέκνο μου, να είμαστε καλά.
0: Γεια σου παπά, γεια σου παπά μου. Παπά, έχω βάλει από το πρωί πόσες. Παπά, να σ' ανταμείψω μισό λεπτάκι. Δεν έχω βάλει σήμερα ένα μόνο τη σειρά, όλα τα άλλα τα βάλα.

0: με το vibe. Παπά με το vibe.
1: Με κανένα. Ό,τι θέλω το παίρνω, δεν παίζω στη μένα παιχνίδια με σένα.
0: Εσείς κυρία μου τι πάθατε?
2: Εδώ στο δρόμο, στο Μάραθο, δίπλα που είναι το με το αυτοκίνητο, ο Γιωργαλάς.
0: Ναι.
2: Δεν έχει βιολογικό καθαρισμό εκεί?
0: Για πείτε.
2: Εδώ και 20 μέρες, τα βράδια, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα από τα σπίτια. Βρώμο κοπάει ο τόπος όπως στην Μπουρμπουλήθρα. Είναι χαλασμένα και δεν τα ξέρουν. Δεν βρώμαγε πρώτα.
0: Ναι. Απάνω στον, στον εθνικό δρόμο πάνω.
2: Α, ακριβώς, εκεί πάνω στον δρόμο, στον δρόμο πάνω.
0: Εκεί που είναι ο ανισόπεδος κόμβος.
2: Στο Μαραγκώδικο απέναντι.
0: Είναι ο ανισόπεδος κόμβος, λίγο πιο κάτω έχει κάτι αυτοκίνητα και αριστερά.
2: Ναι.
0: Που πουλούνται. Και πέρα το τι μάτρα είναι αυτοί που πουλούνται αυτοκίνητα πάνω στην Εθνική Οδό, δεν ξέρω.
2: Εκεί... Ο Γιώργαλάς είναι, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Εκεί υπάρχει αντιοστάσιο του.
2: Α, μπράβο, εκεί, εκεί.
0: Ναι. Κύριε μου, να το ψάξω να δω τι παίζει και θα σας πω, ναι.
2: Παράθυρα καθόλου δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Του βράδυ λέμε τι βρωμάει, τι βρωμάει. Αυτοί δεν πήραν χαμπάρι. Ναι. Ο Κοπάνας και ο Μάνας και ξέρω εγώ τι κάνουν. Τα φτιάχνουν και τα παρατάνουν. Δεν θέλουν συντήρηση αυτά, καθώς το έφτιαξαν και το έβαλαν σε λειτουργία. Φέτος, εδώ και 20 μέρες, δεν κουρτάς από εκεί πέρα. Τα βράδια ειδικά βρωμάει.
0: Κυρία μου, να το ψάξω, να μάθω και να σας πω.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
3: Να απαντήσω στην κυρία.
0: Παρακαλώ.
3: Αγαπητή κυρία, μην δίνετε σημασία. Είναι το καινούριο άρωμα του Μονακό. Κοκό Σανέλ.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό ήθελες να μου πεις.

Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ούτε πάει το μυαλό μου σε αυτό που είπε η κυρία. Δηλαδή από εκεί έχουν φέρει από αγχίαλο μεριά, εκτός από το φυσικό αέριο, έχουν φτιάξει και το απογοητευτικό δίκτυο. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι λειτουργεί το απογοητευτικό και έχει κουμπλάρει κάπου εκεί, ή κυρία μου συμβαίνει κάτι άλλο? Δεν το ξέρω, θα το ψάξω και θα σας πω. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι κάτι άλλο συμβαίνει εκεί, κυρία μου. Και κάποιοι άλλοι θα βγουν εκτεθειμένοι εκεί. Κάποιος ιδιώτης κάτι έχει κάνει εκεί πέρα, κυρία μου. Για να το δούμε. Το ψάξω και ό,τι βρω θα σας το πω.

0: Για πάμε παρακαλώ στα οχτάρια. Καλημέρα κυρία μου.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς την έμ.
1: Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα τσατιστεί, αλλά εγώ πάντα τα βλέπω από την ανθρώπινη πλευρά.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, βρίσκεται ευκαιρία να κατηγορήσετε έναν κλάδο εργαζομένων. Δεν μου λέτε κάτι. Ο κύριος Σαββίδης που έχει αυτό το μπουρδοκάνολο, πότε εκπαιδεύτηκε να έχει όπλο και να μπαίνει μέσα στα γήπεδα? Και χθες ένα τσιράκι του αποκάλυψε τους αστυνομικούς δολοφόνους, όπως τους έχει αποκαλέσει και ένας βουλευτής εδώ πέρα, να μην πω πιανού κόμματος, και εκκρεμεί μια μήνυση μαζί του. Ποιος σας είπε ότι αυτό το βίντεο, έτσι που ακούγεται, ότι είναι γνήσιο να φεύγουν οι σφαίρες? Αυτό είναι από πεδίο βολής μαγνητοφωνημένο. Και να μην μας περνάνε εμάς που είμαστε στην επαρχία για ηλίθιους. Όταν δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, καλά είναι να μην τα αντιγράφουμε και βγαίνουμε κάθε μέρα και λέμε ό,τι μας κατέβει. Εφόσον και ο Μιχαλάκης τις δηλώσεις που έκανε, γιατί επιτρέπει, εφόσον είναι δολοφόνοι, να τον φυλάνε? Και ο Μιχαλάκης και όλα άλλα τα σούργελα. Και ο Γιώργος Ολιγερίδης μπορούσε να τραβήξει όπλο και να καθαρίσει, αλλά δεν καθάρισε κανέναν. Προτίμησε να πάει αυτός στον τάφο. Και ο Γιώργος και τα δυο παιδιά στο Ρέντι που τα θερίσαν οι Γεωργιανοί και κάτι μαχαίρια. Αλλά να ξέρουν αυτοί που βάζουν αυτά τα βίντεο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν κάποια πράγματα, αλλά η θέση τους δεν μπορεί να βγουν και να τα πούνε. Μη φωνάστε ρε παιδιά τους αστυνομικούς ή όπως τους λέτε. Φωνάξτε τα κανάλια. Αυτά θα σας σώσουνε με όλα τα κολόπεδα. Γιατί εγώ έβλεπα το παιδί μου ρε παιδιά να πετάει από το ελικόπτερο σαν σαφίλι, και οι άλλοι έλεγε ότι θαυμάστε τους Ιαπωνέζους αλεξιπτιστές. Ας προσέξουμε λιγάκι και πείτε μια καλή κουβέντα. Και πείτε μια καλή κουβέντα. Εχθές 108 μπήκανε στη Γάβδο. Τα ξέρετε αυτά? Αλλά θα το ξανατονίσω και κάποιος υποψήφιος να του πω ότι αυτό το βίντεο είναι από πεδίο βολής της ΕΚΑΜ. Παιδιά, μη μας αναγκάσετε να πούμε πράγματα και μην ψάχνετε μετά να δείτε ποια είμαι. Μόνον το Θεό φοβάμαι. Αλλά μπείτε και σε κανένα σπίτι που έχει χάσει αστυνομικό και έχει αφήσει πίσω 3 και 4 παιδιά που έφυγε άδικα. Σας πειράζει όταν τα ακούτε? Τα δικά μας τα παιδιά γιατί δεν τα κυνηγούν οι αστυνομικοί? Και η ασφάλεια καλά θα κάνει όταν την παίρνουν τηλέφωνο να το σηκώνει. Έτσι, βγάλτε το μίσο σας κάπου αλλού. Βγάλτε το μίσο σας κάπου αλλού. Όχι σε αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά της διπλανής πόρτας είναι. Γιατί όταν εγώ ξενύχτησα, θα το πω τώρα, σε 32 χρονών άνθρωπο που έφαγε σφαίρα και είχα ένα παιδί στην κοιλιά, δεν με ρώτησε κανείς και τόσες άλλες. Τους δολοφόνους ψάξε τους αλλού, εκεί που καθαρίζουν ανθρώπους χωρίς να φταίν. Κύριε Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Είκοσι χρονών ο Θοδωράκης άφησε προχθές την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο ΚΑΤ με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από τη σφαίρα των αστυνομικών. Είχαμε εκείνη την αιματηρή καταδίωξη. Σήμερα είναι Τρίτη, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στο Άργος. Ξημερώματα Τετάρτης ήταν. Ο νεαρός, ο 20χρονος, ο Θοδωρής, ήταν στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%. Πήρε κρυφά το αυτοκίνητο της μητέρας του, δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας, πιθανόν γιατί είχε ξεχάσει το δίπλωμά του, πανικοβλήθηκε. Οι αστυνομικοί της όπιε τον καταδίωξαν, πυροβόλησαν τελικά 13 φορές και μία από τις σφαίρες τον πέτυχε στο κεφάλι. Οι ίδιοι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και ότι ο νεαρός προσπάθησε να τους εμβολήσει. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι, οδηγούνται στις φυλακές Κορυδαλλού και μετά το θάνατο του 20χρονου το κατηγορητήριο σε βάρος τους αναβαθμίζεται. Η τραγωδία λοιπόν αυτή, με αφορμή αυτά που είπε η φίλη ακροάτρια, η τραγωδία αυτή φέρνει στην επιφάνεια, θα έλεγα, δύο εξαιρετικά σοβαρά θέματα, σοβαρά ζητήματα. Από τη μια πλευρά είναι το τεράστιο κενό στην εκπαίδευση και στα πρωτόκολλα της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, σχετικά με την διαχείριση καταδιώξεων, σχετικά με την χρήση όπλων μέσα σε αστικό ιστό, η χρήση θανατηφόρας βίας για μια τροχαία παράβαση είναι αδιανόητη. Απ' την άλλη πλευρά όμως αναδεικνύεται η πλήρης έλλειψη κρατικής μέρημνας, η πλήρης έλλειψη υποστηρικτικών δομών για τις οικογένειες ατόμων με βαριές αναπηρίες. 89% το φάσμα του αυτισμού. Οι άνθρωποι αυτοί αφήνονται μόνοι τους να διαχειριστούν τις καθημερινές προκλήσεις, με αποτέλεσμα ένας πανικός της στιγμής να καταλήξει όπως κατέληξε, σε φόνο. Αυτή είναι όλη η εικόνα, χωρίς ζαντολάστιχα, χωρίς περιτύλιγμα, όπως ακριβώς είναι, σας τα είπα. Χωρίς να προσθέσω από καμία πλευρά ή να αφαιρέσω τι. Παπαβάγιο, ο Μαρθαίος ο Γιαννούης λέει, φωνάξτε τον παπά. Φωνάξτε τον παπά. Ζήκω, Μαρτωλέ.

Ζήκω εδώ από κάτω, εδώ στο στον Πελαγιάδη, εδώ προς το, προς το Δημήνη, στη Δερβενακίων. Δερβενακίων εδώ από το, από τον κόβο Λαρίσης προς το Δημήνη. Δερβενακίων δεν είναι αυτή? Στα 200 μέτρα δεξιά μας είναι το, το, το Ιορδάνη, τον Πελαγιάδη, το πρατήριο. Εκεί είναι τώρα ο Πέτρος. Φουλάρι υγραέριο.

0: Πω πω, παιδιά, αφηδιάσουμε τον Πέτρο τώρα. Το πάρουμε εμείς τον Πέτρο, περίμενε. Τον Πέτρο του Θεοδωρίδη, φουλάρι σε υγραέριο μαγάσας, ταξίδι θα πάει. Εμείς παιδευόμαστε εδώ και αυτός πάει ταξίδια. 6-9. Θεοδωρίδη. Το εφηδιάσουμε.
1: Signore, prego.
0: Πέτρο, τι πόσο υγράριο έβαλε στον Πελαγιάδη.
1: Καλά ρε, καλά ρε. Τι ρουφιάνε ρουφιάνε ρουφιάνε
0: ρουφιάνε. Πόσο υγράριο έβαλε στον Πελαγιάδη, λέγε.
1: 42,89.
0: Άρα πας μακριά, πού πας.
1: 51 λίτρα και κάτι ψηλά.
0: Άκου Πέτρο.
1: Έλα.
0: Θα μου πεις σε ποιο δρόμο θα βγεις τώρα για να σου πω που θα πας. Άκου να δεις τώρα. Τεστ. Πες μου που θα βγεις για να σου πω που θα πας.
1: Τώρα θα συμπερδέψω τώρα.
0: Για πάει. Πες. Για
1: βγαίνω στη Λαρίσης τώρα.
0: Ναι, λέω, θα πας μισό λεπτό. Πας βόρεια ή νότια.
1: Νότια.
0: Άρα έχεις τρεις επιλογές. Πρόσεξε. Η μία επιλογή είναι να στρίψεις τον Μπράλο για Ρίο Αντίριο Χιλίνη, Ζάντε. Η δεύτερη επιλογή είναι Αθήνα και η τρίτη επιλογή είναι Χαλκίδα.
1: Θα περάσω και από το Σωτήριο, δεν καταλάβεις.
0: Από το Σωτήριο.
1: Από το αποτεφρωτήριο.
0: Άρα πας Χαλκίδα.
1: Ριτσόνα. Τώρα τελευταία με φέρνει ο δρόμος τακτικά από εκεί. Δες για να συνηθίσω τη διαδρομή.
0: Χτύπα ξύλο ρε. Τι πράγμα είναι αυτό ρε.
1: Χτυπήσεις Γιώργο. Το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο.
0: Τι πας να κάνεις στη Χαλκίδα, τι πας να πάρεις.
1: Θα πάω τώρα από το...
0: Για μισό λεπτό, να βάλω κάμερα. Α, τι βάρκα είναι αυτή που κουβαλάς.
1: Για 4.96.
0: Και την πας στη Χαλκίδα, έτσι.
1: Τι έγινε τώρα. Για κάτσε λίγο να σου δώσω ένα ρεπορτάζ. Όχι, δεν είναι. Εδώ σκραβηγείται απέναντι, είναι κάτι γερανοφόρα, κάτι σκάβουν πάλι τον δρόμο και είναι σκουτάνας. Ωραία, πούστη. Είναι αυτό, δεν θα ησυχάσουμε ποτέ, Γιώργο.
0: Πόσες ώρες θα κάνεις για την Χαλκίδα.
1: Κοίταξε Γιώργο, με τη ρεμόρκα πίσω πάνω από 100 συγγράφων στην Πανταλαντάρ.
0: Δεν μου λες, 4.96 είναι καινούργια βάρκα, ποιο μοντέλο είναι.
1: Καινούργια, ο Ερμής. Α,
0: καινούργιο, έτσι.
1: Ναι, η μικρή είναι η 446, η τσάγα δηλαδή είναι ο Ιάσονας, εδώ ντόπιος.
0: Δεν μου λες, τι μηχάνια βάλες απάνω σε αυτήν.
1: Αυτή θα βάλει ο άνθρωπος, από ό,τι ξέρω, έχει πάρει μια μεταχειρισμένη 30-40
0: ναι.
1: Σέλβα.
0: Ναι.
1: Και θα την πάω στο συνεργείο, τώρα που θα κάνω την τοποθέτηση. Ναι. Ένα καλό παλικάρι, ένας επαγγελματίας είναι.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό την πάω και προσωπικά να τον δω και όλες.
0: Πέτρο, να σε ρωτήσω, στη Mercury την 115 τι έχεις μέσα, έχεις βάλει λάδι για το χειμώνα, πρέπει να το βγάλουμε αυτό, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν χρειάζεται να βγάλουμε τίποτα, όταν την κάναμε για να κοιμηθεί το χειμώνα, βάλαμε τα ειδικά υγρά που υπάρχουν για συντήρηση,
0: ναι.
1: Τα οποία τώρα θα βάλουμε βενζινούλα,
0: ναι.
1: Θα την τακμακίσουμε, θα τα κάψω, θα πετάξω έξω και θα συνεχίσει να δουλεύει με τα λαδάκια της καθηγικά όπως έκανε τόσα χρόνια.
0: Πέτρο, μου δώσανε από το ριζόμενο μια μεγάλη σαμπρέλα από τρακτέρ να τη δέσω από πίσω, με πας μέχρι το Τρίκερι στο νησί, πάμε το Σαββατοκύριακο. Γιατί γελάς, ρε.
1: Τη σαμπρέλα Τη σαμπρέλα σε θυμάμαι, την έχει αποθυμμένο. Μια δεκαετία τη λες τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, θα να ανέβω στη σαμπρέλα, με σέρνεις από πίσω, πάμε στο Dreamy του Σάββα. Θα ανέβω στη σαμπρέλα, θα με τραβήξεις, θα πάμε μέχρι τον Dreamy το Σάββατο στον Κυρνίκο, στο νησί.
1: Θα κάνουμε απαραίτητος μια στάση στον παράδεισο.
0: Δεν μου λες, θα βάλουμε και ένα ζευγάρι σωσίβια πάνω με τον Προύζερο μαζί του. Σέρνουμε από πίσω. Τον φαντάζομαι σωσίβιο.
1: Αν πάμε και από τον παράδεισο, θα το πάρουμε οπωσδήποτε την μοναδική ευκαιρία του να επισκεφτεί έναν παράδεισο.
0: Ναι. Σωστό και αυτό, σωστό. Θα κάνουμε τέτοια γωνία, τέτοια παράκαμψη, ρε εσύ. Μιλάς για τον παράδεισο εδώ στην Άφησο, δεν λες, τα καλά
1: νερά στο... Ναι.
0: Στην Πούφα.
1: Μετά την Πούφα.
0: Θα κάνουμε ολόκληρο, μισό λεπτό ρε, εσύ από τις Αλικές μέχρι εκεί είναι 18 μίλια ρε εσύ, η παράδεισος.
1: Θα πάμε, ρε Γιώργη μου. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις.
0: 18 μίλια και από εκεί μετά είναι άλλα 10, ναι, εντάξει, θα πάμε, ναι.
1: Θα πάμε κόστα-κόστα, θα δούμε τις ωραίες ακρογιαλιές που
0: σωστό,
1: έχει
0: σωστό.
1: Το παρασιτικός από τη βόρεια πλευρά του. Θα περάσουμε από τα Σουδραλία, του Μαλάκη.
0: Δεν μου λες, να πάρω διπλό σκι ή σανίδα μονή, τι να πάρω.
1: Ανάλογα τι αντέχουν τα κουδαράκια σου.
0: Να πάρω μονή, σανίδα, μονή.
1: Μονή, σανίδα, τι με δείξεις τώρα με τη μονή, σανίδα.
0: Έκανες σανίδα κάποτε εσύ, Πέτρο?
1: Όχι. Με θύμισε ένα πολύ καλό φίλο, πως δεν είναι χρόνια κοντά μας, τον Αποστόλη του Καπούλα.
0: Πω.
1: Τον τραβούσα με τις ώρες.
0: Τώρα τι ξέρεις τι μου θύμισες τώρα?
1: Γιώργο.
0: Εκείνο το πρωινό που έγινε, το κακό,
1: ναι.
0: Ο Αποστόλης βγήκε το πρωί στο ραδιόφωνο,
1: ναι.
0: Έφυγε για την Αλόνισο και ναι. Έγινε το κακό. Πρώτα μίλησε στο ραδιόφωνο εδώ. Το ήξερες αυτό? Το ήξερες αυτό?
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Την ημέρα που έγινε το κακό με τον Αποστόλη, το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο.
1: Θα του πω και εγώ το προσωπικό μου τέτοιο που έχω ανάπτυξη. Έχει έρθει 2-3 μέρες πριν το κακό στο μαγαζί, ερχόταν τακτικά. Βράδυ και καθόμασταν εκεί πέρα, κουβεντιάγαμε τα δικά μας ιστορίες. Μεταξύ, με τον Αποστόλη κάναμε το χειμώνα σκι παρέα, πηγαίναμε στα βουνά και το καλοκαίρι με τα σκάφη. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκείνη τη σεζόν, εκείνη τη χρονιά, τον έχασα από τα βουνά.
0: Ναι.
1: Ήρθε το μαγαζί, του λέω, έλα, τι έγινε, πού χάθησε, δεν είναι τη. Που έχεις αφανίσει στο βουνό, όλο τον καιρό δεν έβγεις φέτος. Άλλοι έχω κολλήσει, άλλη μεγάλη λόξα λέει με το ψαροτόφυκο τώρα. Είμαι κολλημένος λέει και είμαι κάθε τόσο για ψαροτόφυκο
0: πηγαίνω.
1: Λέω εσύ Αποστολάκη, εντάξει έχουν περάσει τα χρόνια μας, λέω μήπως είναι, λέω, δεν είναι και καλύτερη ιδέα. Λέει όχι μόνο προσέχω, κάνω ράνο, λέω καλό κακό, λέω έλα στο βουνό που είναι πιο σίγουρα τα πράγματα. Και εκεί χαιρετηθήκαμε, έφυγε ξέρω εγώ, και μετά από δύο μέρες συνέβη ό,τι συνέβη. Ωραία, τι θυμηθήκαμε σήμερα. Ωραία Γιώργο, έλα που είσαι.
0: Ναι, σ' ακούω. Σ' ακούω, το μυαλό μου είναι εκείνη την εποχή στο Αποστόλη.
1: Αυτό φίλες πώς έρχονται τα πράγματα και οι αναμνήσεις.
0: Έτσι, αντί μνημοσύνο.
1: Αντί μνημοσύνου και το αξίζω από εξώ όπως του στο μνημόσυνο. Ωραία φίλε, είδες αλλά πώς έχουν τα πράγματα, οι αναμνήσεις έρχονται τη στιγμή που πρέπει, όταν πρέπει και δημιουργούν μια κατάσταση την οποία διαφορετικά δεν μπορείς να δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Άρα Γιώργο μου, τέλος πάντων. Να είμαστε καλά, να το θυμόμαστε Γιώργο.
0: Ήταν ωραίος τύπος, θα πούμε, Τζάκερ Καπούλας.
1: Άστα, ήταν παλίκαρος, μόλι τη σημασία της λέξης. Αφλούνταν δε, ούτε επαγγελματίας αθλητής δεν αφλούνταν όπως το λέω.
0: Λοιπόν, το νου σου στην Εθνική Οδό, μην ξεπεράσει τα 100. Το νου σου, Πέτρο, το νου σου. Το νου σου. Και άμα την επιστροφή, να ετοιμάσουμε, ναι, να ετοιμάσουμε τη σφήνα, το ταχύπλο, να ετοιμάσουμε, ναι, τη μηχανή, να φέρω εγώ τη σομπρέρα από το ριζόμυλο που μου την τάξανε, το τρακτέρ. Να πούμε και, ναι, το μπρούτζινο σου ζύβιο παιδικό για τον μπρούτζινο, γιατί πιτσιρικάς είναι και αυτός, έτσι νομίζει. Να το βάλουμε πίσω, να το σέρνουμε με τη σαμπρέλα, τον μπρούτζινο, το γρουσούζι, το γρουσούζι. Άντε, καλό ταξίδι, εύχομαι, καλό ταξίδι,
1: γεια
0: Πέτρο.
1: Γεια σου, Γιώργο, γεια σου, γεια σου.
0: Καλό ταξίδι, μια χαρά, γεια, γεια. Παρακαλώ στα οχτάρια.
2: Ζητώ συγγνώμη που τριτολογώ, αλλά θέλω να γιάσω
0: γρουσούζι,
2: και δεν μπορώ. Πρώτον, αν ήμουν σαν τον Πέτρο, θα έκανα αναβολή ταξιδιού για σήμερα. εύχομαι όλα να πάνε κατευθύνη, γιατί αρχίζω και ανησυχώ.
0: Γιατί πρώτη φορά ο Πέτρος πάει ταξίδι και τον καλούμε στην ανοιχτή γραμμή, δεν τρέψε η Ράγκε.
2: Έβαλε στο πεδίο.
0: Ξέρω, θες να μου πεις γρουσούζι για το... έτυχε εκεί. Μισό λεπτό, ρε. Έτυχε, εκείνο το πρωί ο άνθρωπος πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα.
2: Η πολυαγαπημένη Μπαϊράμι λέει τίποτα, δεν είναι τυχαίο. Έβαλε στο πεδίο ότι ο κύριος, μάλλον ο αείμνηστος. Ναι, ο αείμνηστος.
0: Τώρα άστο αυτό. Άκουσε με. Δεν έβαλα τίποτα στο πεδίο. Πόσες φορές εσύ παίρνεις τηλέφωνο και πας να οδηγήσεις. Έχεις πάθει τίποτα. Μην τρελαθούμε τώρα. Εκείνο το πρωί, αυτό το έχει γράψει ιστορία. Εκείνο το πρωί πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο, είπε πάω για αυτό, πάω για ψαροτούφεγο και έφυγε. Τι είναι, τι ιστορίες έχουν γραφτεί εδώ στο ραδιόφωνο, ρε εσύ μπρούτζινε. Θες να μου πεις ότι με γρουσούζεις, άστα αυτά τώρα. Θα είναι λάθος τοποθέτηση, έτσι. Έχεις πάθει κάτι, δεν έχεις πάθει κάτι. Αντίον, προσωπικά έχω πάθει πράγματα και θάματα. Τι σημαίνει? Λοιπόν, θα σου δώσουμε ειδικό σου ζύβιο, μπρούτζινε. Ο Πέτρος θα οδηγεί το ταχύπλο, θα κυβερνάει το ταχύπλο. Εγώ θα είμαι πάνω στη σαμπρέλα και εσύ με το ζύβιο θα είσαι πίσω από τη σαμπρέλα. Και θα πάμε στον κύριο Νίκο τον Τρίμη στο νησί. Πάμε το Σάββατο. Μπρούτζι είναι κανόνι στις βάρδιες του Σάββατο. Άμα δεν μπορείς, θα πούμε εμείς στο Ευαγγελινού να σε αλλάξει βάρδια. Και θα πάμε για ψαρόσουμπα στον κύριο Νίκο, για ψαρόσουμπα. Και θα κάνουμε και σκι. Και σκι και ξεσκί, ό,τι τραβάει η ψυχούλα. Και από απέναντι θα περνάει ο Ταρζάν για το Αχίλιο. Αμάν, τι πέδαρος. Έλα, κονιτό που λέει.

0: τον Ταρζάν και τον Βαγγέλη τον Γκονιτόπουλο κλείνουμε σήμερα. Και όλα αυτά πάνω στο Ελισάβετ Δήμητρα.
1: Έκσταση.
0: Τραγούδι με βίντεο, Γκονιτόπουλος πάνω στο Ελισάβετ Δήμητρα.
1: Εξτάνω.
0: Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου, ώρα για φαΐ του Μακρύ. Θα ήθελα να ρωτήσω το σεφ Κώστα Μακρύ σε ποιο σημείο της Χιάθου θα ήθελε να ήταν αυτή την ώρα τώρα.
2: Στο κρυά.
0: Στο μεγάλο ή στο μικρό.
2: Στο μεγάλο.
0: Σε ποια παραλία.
2: Εδώ την πρώτη που δεν έχει τίποτα.
0: Γιατί.
2: Μοναξιά, μια χαρά.
0: Εμείς θα λέμε μέσα στη μεγάλη που έχει πάρα πολλά.
2: Εκεί είναι πειρασμοί.
0: Εάν θέλαμε να ήμασταν που δεν έχει τίποτα, πήγαμε πάνω στο μοναστήρι να προσευχηθούμε.
2: Ναι, ναι, αλλά εκεί δεν έχει πεταλίδες όμως. Εκεί την παραλία έχει.
0: Σωστό και αυτό. Πω. Αυτή που βλέπει προς το Μαραγκόλες τώρα, έτσι.
2: Όχι.
0: Ποια.
2: Που βλέπει προς τη Σκόπελο, την πρώτη.
0: Α, την από κάτω λες. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Για τέτοια πράγματα, πιτσιρικάδες, με τους μεγαλυτέρους, πατέρας μου, οι μπαρμπάδες μου, πηγαίναμε στο μικρό του Τζουγκριά, γύρω-γύρω, που βράχια, γύρω-γύρω, πέτρες.
2: Μια παραλιούλα,
0: όχι, γύρω-γύρω με τα πόδια πέτρες και μας έκανε πιταλίδες, αχινούς, τα ίδια πράγματα.
2: Έχει πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε, τι έχουμε σήμερα.
2: Έχουμε σουβλάκι Πέρκα.
0: Σουβλάκι Πέρκα, ναι.
2: Σουτζουκάκια Σμυρνέικα.
0: Σμυρνέικα.
2: Μπάμιες λαδερές.
0: Ναι.
2: Μπακαρόνια με κιμά.
0: Μπόλο, ναι.
2: Γαλαίο με λαχανιά.

0: Πόλωνες.
1: Ναι.
0: Γαλαίο με λαχανικά.
1: Ναι.
0: Αρνάκι γιουβέτσι.
1: Ναι.
0: Και κοτόπουλο στο φούρνο
1: στο
0: με πατάτες.
1: Με πατάτες.
0: Κάτι ήθελα να πω για το κοτόπουλο σχετικά με τη σαλμονέλα.
1: Ναι.
0: Το βακτήριο της σαλμονέλας καταστρέφεται στους 70 βαθμούς.
1: Αχα.
0: Αν φτάσει το κοτόπουλο εσωτερικά στο πιο χοντρό σημείο στους 70 βαθμούς και άνω, η σαλμονέλα καταστρέφεται.
1: Άρα.
0: Άρα, αν τα ψήσουμε στη σχάρα, εκεί είναι το θέμα. Ότι δεν επηρεάζει πολύ η θερμοκρασία στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Και εκεί ίσως να απομείνει κάποιο ίχνος.
1: Άρα στη σχάρα θα ήταν η ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Στη σχάρα. Και...
0: γι' αυτό. Το κοτόπουλο βέβαια πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να έχει σαλμονέλα. Καθαριότητα, ξύλο κοπής, μαχαίρια, όλα αυτά πρέπει να... Και το κοτόπουλο δεν πλένεται.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν πλένεται το κοτόπουλο.
1: Κατάλαβα. Καλή γιατί... δύναμη. Να είστε καλά, σε
0: ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα Γιώργο. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Όλα αυτά τα φαγητά στον Σεφ Κώστα Μακρύ, Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, ή καλέστε τον στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος με Φιλελίλων, Πάρκινγκ Λάμδα. Σάκης Χατζηβασίλογλου, Ερμού 192, Σάκης απέναντι τον Ανικόλα.
2: Έκσταση.
1: Τριαντάφυλλος Καντόλας, Φυτόχου 37, στη Νέα Ιωνία, πλυντήρου αυτοκινήτων, Speed Car Wash, Τριαντάφυλλος Καντόλας. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passenger.
3: Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passenger All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passenger και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
1: Αδελφοί Μέμα, τι πλακάκια θέλετε? Θα πάτε Δευτέρα στο Νοεμβρίου με κουντουριό του. Χιλιάδες σχέδια πλακάκια, χιλιάδες χρώματα, πρώτη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές στους αδελφούς Μέμα. Εκεί σας περιμένει Δευτέρα στο Νοεμβρίου με κουντουριό του Αλέκος ο Μέμας. Στο δεύτερο κατάστημά του, στην Παγασόν με αναπαύσιο, σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Με έπιπλα μπάνιου. Έπιπλα μπάνιου. Περκοτέντες, τι είδους περκοτέντα θέλετε? Wi-Fi αυτόματη, θέλετε χειροκίνητη? Θα απευθυνθείτε στην εταιρεία Pergomax.
4: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
1: ...699-81-71-200 η Pergomax. Παραδοσιακός φούρνος Μανδύλα. Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκά. Με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
3: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις

0: τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
1: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
0: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
1: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
2: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
3: Καλημέρα στην ηλεκτρονέτα Αρμάτζη.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
3: Όλα αυτά θα τα βρείτε στην Αγριά, στην ηλεκτρονέτ Αρμάτζη, και πληρώνετε όπως μπορείτε εσείς. Αλλάξτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Επιλέξτε καλύτερο πακέτο κινητής τηλεφωνίας στη Vodafone. Προμηθευτείτε πιο γρήγορο, πολύ πιο γρήγορο ίντερνετ από τη Vodafone. Καλέστε στο 6980-21-21-21. Πολύ πιο γρήγορο ίντερνετ. Πολύ πιο οικονομικά πακέτα, και πολύ οικονομικά πακέτα και για τους επαγγελματίες. 6980-21-21-21 η Vodafone. Είναι ο διευθυντής, ο σύμβουλος πωλήσεων μάλλον, ο Νίκος Ομπάνος. Ούτε γραφειοκρατικά, ούτε σε γραφεία να απευθύνεστε, ούτε τίποτε. Στον Νίκο τον Πάνο, στο 6980-21-21-21, Νίκο Μπάνο, είμαι ο Τάδε, μένω εδώ, στην Τάδε Διεύθυνση, θέλω πιο γρήγορο ίντερνετ από τη Vodafone, θέλω οικονομικότερο πακέτο, θέλω αλλαγή, αλλαγή παρόχου, θέλω Vodafone κινητή τηλεφωνία. Νίκο Μπάνο, θέλω τα πάντα όλα!
5: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
6: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
5: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
6: 6980-21-21-21.
5: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
6: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
5: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
6: Μην καθυστερείς.
5: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
6: 6980-21-21-21.
5: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
6: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
5: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
6: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
5: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
6: με την εγγύηση της Vodafone.
3: Προσωπικά επέλεξα και έδωσα εντολή στον Νίκο τον Πάνο ότι διαδίκτυο θέλω 500. Και πήρα 500 Mbps ταχύτητα. Ταχύτητα στο ίντερνετ. Έλα φίλε, καλημέρα φίλε. Ναι, του ηθοποιού. Καλημέρα του ηθοποιού, του κυρίου Κοντογιαννίδη. Ο Παύλος Ζιζέκ. Γεια σου Παύλο μου. Από Βόλο, από το Ράδιο Μαρκόνη. Ναι Παύλο. Παύλο, έχω ένα θέμα μεγάλο. Δεν μου απαντάει ο Μπακαλέξης. Παύλο, δεν μου απαντάει. Ο ηθοποιός δεν είσαι ο Παύλος ο Κουντογιαννίδης. Δεν μου απαντάει ο Μπακαλέξης.
7: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
8: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
7: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

0: Γιώργο Μπακαλέξη, δεν σε είδα, φοράς παπούτσια για κακούλου. Αλέκο με μα, καλημέρα Αλέκο. Προχθές που δεν φορούσες παπούτσια για κακούλου. Αλέκο, ήμαρτον, ήμαρτον. Προμηθευτείτε όλοι παιδιά παπούτσια για κακούλου και κόψτε την πλάκα. Κόψτε την πλάκα.
1: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Γιώργο Πράτο, δεν φοράς παπούτσια για κακούλου. Αποστόλη Βεργή, αντιδήμαρχε Πρασίνου, μέσα από αυτό το τρέξιμο που κάνεις το τελευταίο διάστημα χωρίς παπούτσια για κάκλου, πού πας ρε Αποστόλη? Ρε Αποστόλη, αντιδήμαρχε Πρασίνου Βεργή, πού πας χωρίς παπούτσια για κάκλου? Είμαστε με τα καλά μας. Ρε εσύ Καπουρνιώτη, και είσαι και γυμναστής. Ρε Μιχάλη, Μιχάλη, σε παρακαλώ, χωρίς παπούτσια για κάκουλου. Τον είδα χθες στη Μικρασιατό να κατεβαίνει με το μηχανάκι τον Καπουρνιώτη χωρίς να φοράει παπούτσια για κάκουλου. Ρε εσείς πάτε, είσαι με τα καλά σας. Ρε θα πάτε χαμένοι. Να πάτε Δημητριάδου σε Γλαβάνη να πάρετε παπούτσια για κάκουλου. Θα σας δει με το που θα πείτε μέσα ο Μπάμπης. Αμέσως θα σας δώσω το νούμερο. Δεν χρειάζεται να προβάλλετε τίποτα. Θα σας πει ο Μπάμπης τι νούμερο φοράτε, θα τα φορέσετε και θα αυτό θα τσόλει. Τελειώνετε. Γιώργο Πράτο, μα είναι δυνατόν. Και το μαύρο σου πηγαίνει Γιώργο, και το μπλε αλλά και το κόκκινο. Και το κόκκινο βέβαια. Ο Βεργής απαραίτητος μαύρο. Μαύρο για τρέξιμο πολύ. Άντε Απόστολε αντιδήμαρχε, άντε να καθαρίσουμε από το χόρτο την πόλη. Το πολεμικό συγκρότημα. Μπράβο αντιδήμαρχε, μπράβο. Έφυγε Βεργή, έφυγε, μπράβο. Άμα φορέσει και για κάκουγλου ακόμα καλύτερα. Τελειώνεται Δημητριάδος και Γλαβάνη. Τάκη μη γελάς εσύ. Τάκη μη γελάς. Ο κύριος Μαμάκης φοράει παπούτσια για κάκουγλου. Κύριε Μαμάκη, να του πεις του Μπάμπη απ' τα ελαφριά, τα ελαφριά. Κύριε Μαμάκη, τα φοράς, περπατάς και πετάς. Τι λέμε ρε πάλι ρε.
1: Εξτανώ, έκσταση.
0: Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκουγλου. Εσείς κυρία Μαμάκη, κυρία Μαμάκη, δεν φοράτε παπούτσια αθλητικά για κάκουγλου? Σας παρακαλώ κυρία Μαμάκη.
1: Έκσταση, εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκουγλου. Κύριε Ζουμπούλη, σας είδα προχθές να περπατάτε στην Παπαδιαμάντη και δεν φορούσατε παπούτσια για κακούλο. Κύριε Ζουμπούλη, έλεος, έλεος κύριε Θόδωρε, 2 μέτρα άντρας, πρώην ταχυδρόμος, είσαι fit, είστε fit, κορμοστασιά αλφα, fit, στα κιλά τα φοβερά, περπατάτε και δεν φοράτε παπούτσια για κακούλο, έλεος δηλαδή.
1: Με γούστα μη ασύ, με γούστα μη ασύ.
0: Γρήγορα Δημητριάδος εκλαμβάνει κύριε Ζουμπούλη.

και τούμπαμ. Παιδιά, έχω την πληροφόρηση ότι ο Θοδωρής ο Τζούμας, ο δήμαρχος Κάθου, που θα έρθει αύριο μεθαύριο στο Βόλο, θα περάσει από τη Δημητριάδου και Κλαβάνη να αγοράσει παπούτσια για κακογλου. Α! Θοδωρή, Θοδωρή, πάρε και το νούμερο του Αλέκου του Ευσταθίου. Ο Γιακάκογλου έχει και κίτρινα παπούτσια.

Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ραντεβού πρώτο Θεός αύριο ακριβώς στις 9. Θα είμαστε εδώ ακριβώς 9. Πρώτο Θεός. Γεια και χαρά.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Μαρκόνι Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3

0: και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

ήρθε η ώρα. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής. Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
2: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
2: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
2: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
2: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια

0: η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
0: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σπανάκι.
6: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σαμπουάν.
6: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Υγροπιάτων.
6: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24 Α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο.

0: Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
6: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
7: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
6: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
7: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
6: Μπα. Και ποιος τα από αυτά.
7: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
9: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
12: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.

0: 89-148. Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τοίχου.

0: ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης, τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
7: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
8: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
7: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
8: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
7: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
8: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.

0: Ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Επόμενο ένα τραγούδι που έγινε τώρα τελευταία είναι σε στίχους του ποιητή μας του Άλκη του Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη του Παπαδημητρίου. Άμα θέλετε σε αυτό κάντε λίγο ησυχία.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Γιατί τα σωθήκα σου όταν πονάμε. Στη λάσπη πάντα ψάχνεις λησμονιά. Στη λάσπη πάντα βρίσκεις λησμονιά.

0: θα πλαγιάσω μ' όποια να είναι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
3: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
2: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
3: 6980-21-21-21.
2: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
3: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
2: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
3: Μην καθυστερείς.
2: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
3: 6980-21-21-21.
2: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
3: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
3: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
2: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
3: με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτό

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: way to heaven.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.